Ο καιρός στα Γιάννενα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Όλη μέρα επιτυχίες. Όλη μέρα DJ.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
2: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

Ο καιρός στα Γιάννενα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: 99,6. Ιωάννινα DJ.
1: Hey, it's Sabrina Carpenter.
2: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

ο καιρός στα Γιάννενα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
2: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.

0: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
2: DJ, τι άλλο.

0: Ο καιρός στα Γιάννενα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μία επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
2: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
3: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα φιδιού. Ανακοίνωση εξέδωσε η εταιρεία Αττικό Μετρό με αφορμή αναφορές για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Από τις εργασίες του Μετροπόντικα, η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας σε κανένα κτίριο της περιοχής και ενημερώνει ότι έχει κάνει αυτοψίες. Ο ανάδοχος του έργου έχει ήδη δρομολογήσει εργασίες αποκατάστασης των ρηγμάτων που έχουν εμφανιστεί. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας δήλωσε πως έχουν παρατηρηθεί βλάβες σε ψήφιο αριθμό πολυκατοικιών. Σήμερα θα συναντηθεί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Αττικό Μετρό. Κρούσμα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου που μεταδίδεται με κουνούπια έχει καταγραφεί στη Γλυφάδα, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Ο Δήμος ξεκινά σήμερα ψεκασμούς σε δρόμους της πόλης. Σήμερα στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών η κηδεία της αξέχαστης ηθοποιού Μάρος Κοντού. Θα ακολουθήσει η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο. Επικίδιο λόγο θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Για τρίτη συνεχόμενη νύχτα οι Αμερικανοί εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά στόχων στον Νότιο Ιράν, σε επιφυλακή τα συστήματα εράμινα στην Τεχεράνη. Εκρήξεις ακούστηκαν σε πολλές περιοχές στη χώρα, τουλάχιστον 35 νεκροί και 300 τραυματίες, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Ιράν. Το Ιράν επιθυμεί διακαώ συμφωνία, θα δούμε αν θα τα βρούμε ή αλλιώς απλώς θα το τελειώσουμε, δήλωσε με το γνωστό του στυλ ο Ντόναλτ Τραμπ. Δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος υπαλλήλου βενζινάδικου στη Βούλα. Ο άνδρας περιέλουσε με μπιτόνι βενζίνης υπερήλικα, ο οποίος του ζήτησε να το γεμίσει, αλλά δεν είχε χρήματα για να το πληρώσει. Συγκλονιστικός ο χτεσινός αγώνας του Μουντιάλ. Η Αργεντινή πήρε το εισιτήριο για τον τελικό, νικώντας την Αγγλία με 2-1, με επική ανατροπή. Νέος δυνατός ρόλος για τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο κορυφαίος ηθοποιός πρωταγωνιστής σε θρίλερ με τίτλο The Whisperman. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
3: Αθήνα, ο καιρός.
4: Ηλιοφάνεια με έως 37 βαθμούς. Παρόμοιες συνθήκες και αύριο. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
5: Hey, this is Lady Gaga.
6: Bruno Mars.
0: 95,2 Athens DJ.
7: Here's my song.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Internet.
1: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
3: Σας, καλημέρα σας. 7 λεπτά μετά τις 7, Breakfast FM 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Πέμπτη σήμερα, 16 Ιουλίου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος, είναι η Ελένη. Τι, μισό λεπτό.
4: Δεν περνάει ο καιρός.
3: Όχι,
4: δεν περνάνε οι μέρες.
3: Είναι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Έργου και ο Γιώργος Καδάς. Ο καιρός στην Αθήνα γενικά έθριος, η άνεμη βόρη 4 από φόρη, θερμοκρασία στους 37. Okay. Γενικά έθριος και στη Θεσσαλονίκη στους 34, αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 27 και Κηφισιά 25, Πειραιάς 27, Θεσσαλονίκη 23, Μονακό 25, Λονδίνο 18, Ρώμη 24, Παρίσι 21, Κύπρος 22, Μαδρίτη 25, Κάιρο 24, Ντουμπάι 33, Σιγκαπούρη 31. Για τα μήνυματά σας στο Viber
4: 69-31-952-952.
3: Μάλιστα. Μπορείς να τις το κλείσεις με αυτόν τον τρόπο, θα σου το πω πιο. Ναι. Το ας πω.
4: Ναι.
3: Επίσης, όχι αυτά στην παραλία, μην τα κάνετε. Φτάνει, έλεγες, έτσι.
4: Okay.
3: Πίτσα κρύα ή ζεστή.

0: τι γίνεται από κίνηση, παρακαλώ. Έχει τίποτα.
1: Ναι, κίνηση έχει λεωφόρος Κηφισίου στην άνοδο, στο ύψος της λεωφόρου Αθηνών και από τα Κτέλια έως και τη γέφυρα της Μεταμόρφωσης. Mm. Δηλαδή είναι σε δύο σημεία.
0: Μάλιστα.
1: Κίνηση έχει και η λεωφόρος Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά, η άνοδο Σαρδιτού και της λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου και τέλος η ανηφόρα της λεωφόρου Φιλής στο Καματερό.
0: Μάλιστα.
1: Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
0: Τι κάνατε χθες?
1: Τίποτα. Έκλεισα τις τελευταίες λεπτομέρειες των διακοπών μου.
0: Μάλιστα.
1: Το πού θα φάω, πού θα πιω, πού θα ξαπλώσω.
0: Μάλιστα.
1: Έκλεισα και τα μποτέ, τα τελείωσα και τα μποτέ.
0: Ωραία.
1: Αυτό που λέγαμε χθες. Όλα καλά.
0: Τέλει,
1: καλά.
0: Τέλει.
2: Πολύ καλά. Εσύ? Εγώ είδα αγώνα. Κι όμως.
0: Είδες ποδόσφαιρο εσύ?
2: Είδα ποδόσφαιρο. Ναι.
0: Είσαι άντρας.
2: Είμαι άντρας, παιδιά. Είμαι άντρας. Ευχαριστώ, Μιχάλη, που μου το λες.
0: Εσύ?
3: Εγώ είχα πάει για καφέ πριν και μετά είδα το ποδόσφαιρο.
0: Μάλιστα.
2: Είναι άντρας κι αυτό.
1: Εσύ τι έκανες?
0: Και εγώ αντρούλης.
1: Είδες Μουντιάλ?
0: Ναι. Εντάξει, γιατί να μην δω, δεν βλέπω. Εν πάση περιπτώσει, τι έκανα? Τίποτα.
1: Ναι.
0: Μας έτσι σπίτι, σχετικά νωρίς.
1: Ναι.
0: Δεν με πήρε ο ύπνος στο καναπέ. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Μεσημέρι 2 η ώρα και χτύπησα 5 και 4.
1: Τόσο πολύ.
0: 3 ώρες εγώ ποτέ.
1: Σε μωρά. Τα μωρά κοιμούνται 3 ώρες.
0: Και σηκώθηκα και ήμουνα ο ηλίθιος.
1: Δεν πειράζει.
0: Ηλίθιος. Το μυαλό δεν υπήρχε. Ναι, είναι ώρα για να σταματάμε.
1: Ναι, οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε.
0: Είδα και τον ημιτελικό. Παιδιά, τι γίνεται με αυτό το πράγμα, ρε?
2: Τι έγινε?
0: Που κάθε τόσο σταματάμε, hydration,
2: hydration
0: να πιούμε break. Νερό, να ποτίσουμε λίγο τα λουλούδια, να κλαδέψουμε κανένα τριαντάφυλλο κάτι,
1: ναι.
0: Να βγάλουμε καμιά selfie, ξέρω εγώ.
1: Έχει ζέστη, γι' αυτό.
0: Φτιάξτε μου, ρε παιδιά, ένα κοκτέιλάκι, να φωνάξω τη γυναίκα μου, να φωτογραφηθώ με το παιδί μου στα goal post.
2: Ναι, το στάκι.
0: Αμερικανιές, το στάκι.
1: Ναι.
0: Θα σοβαρευτούμε εκεί πέρα. Το ποδόσφαιρο ξεκινάει και τελειώνει.
1: Ναι.
0: Δεν έχει διακοπές. Κάνε μου και ένα μασάζ. Αχ, πονάω εδώ. Σας παρακαλώ.
1: Είναι αλλιώς τα πράγματα στην Αμερική, Μιχάλη.
2: Πολύ αλλιώς. Λέω Τραμπ. Λέω Τραμπ. Make America great again.
0: Δεν είναι Τραμπ αυτό. Αυτό δεν έρχεται από τον Τραμπ.
2: Δεν ξέρω που είναι.
0: Αυτό είναι από παλιά, από την Καμάλα.
2: Make America great again.

0: Πέμπτη σήμερα. Δεν είναι άσχημη ημέρα για γενέθλια. Μια χαρά. Χρόνια σας πολλά. Για ακούστε τι θα σας πει εδώ η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, οι άνθρωποι γύρω σας ενθουσιάζονται εύκολα μαζί σας. Έχετε βασιλική εμφάνιση και ζεστή προσέγγιση. Αλλά διατηρείτε μια απόσταση γεμάτη μυστήριο.
0: Μάλιστα.
1: Τι γιορτάζουν σήμερα?
0: Κανένας. Μάλιστα. Στιουαρτ Κόπλαντ, 74 ετών σήμερα, Αμερικανός ντράμερ του συγκροτήματος των Πολίς, έχει γενέθλια. Will Ferrell, 59 ετών, Αμερικανός ηθοποιός, επίσης γενέθλια. Πολύ

0: τώρα. Τζένιφερ Λόπεζ και Μπεν Αφλεκ. Στο Las Vegas. Γι' αυτό δεν έπιασε ο πρώτο. Αυτό την πήγε εκεί στου ψεύτικου φαίνεται. Βγαίνουν κάτι παπάδε και την τιμένη Έλβις Πρίσλι και.
1: Έχεις δίκιο.
0: Πάμε λίγα πιο πίσω. Σα είπα το 1959 το συγκρότημα των Coasters. Ηχογραφεί το τραγούδι Poison Ivy.

0: Poison Ivy είναι 7 και 21. Καλημέρα. Τι ωραία, τι ωραία. Ξεκινά τη μέρα σου με καφέ, οκ. Okay. Τώρα μπορεί να την ξεκινά και με ένα boost πρωτενη. Εντάξει. Τα νέα Starbucks Protein Beverages είναι εδώ. Με βελούδινο Protein Gold Foams. Με plus 15 γραμμάρια πρωτενη σε κάθε ρόφημα. Και ναι, αυτό μπορεί να είναι ο καφέ σου για ένα ολόκληρο μήνα δωρεά. Το κάνουμε αυτό το διαγωνισμό, το κάνουμε τώρα.
1: Όχι,
0: ποιο είστε, θα σα το πω. Λοιπόν, Starbucks Protein Beverages, έτσι. Your usual, just better. Ωραία, 7:21. Επίσης, να πω ότι αν σε λίγο θα ξεκινήσει και το breakfast FM in bed, αν θέλετε, μπορείτε να μου τηλεφωνήσετε. Αν θέλετε να τηλεφωνήσω εγώ σε κάποιον, να του κάνουμε έκπληξη, να τον τρομάξουμε και ό,τι θέλετε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, τα πάντα. Και προτάσεις γάμου κάνουμε και χωρισμού. Και πες μου τι να του ρίξω πινελίκια. Δεν έχω πρόβλημα. Είναι να σου πω πόσο την αγαπάς.
2: Πολύ ωραία.
0: Η διαδικασία είναι απλή. Μου τηλεφωνείς τώρα εδώ. 2-10-61-46-9-9-7. Ένα μικρό όνομα θέλω, ένα τηλέφωνο και τι μήνυμα θέλετε να μεταφέρω. Όλο αυτό μπορεί να το κάνεις και μέσα το Viber, okay?
2: 69-31-952-952.

0: Τι ωραία. Λοιπόν, το ερώτημα είναι.
1: Τι έγινε, ξύπνησε!
0: Για ελάτε να σα τσεκάρουμε, παρακαλώ. Τηλεφωνήστε μου τώρα 210-6146-997. Υπάρχουν τρεις ερωτήσεις που οι απαντήσεις θα δείξουν αν έχετε ξυπνήσει ή όχι. Αν τα καταφέρετε και απαντήσετε σωστά και στις τρεις, θα έχετε και ένα γεύμα για δύο άτομα στη Στρούγκα.
2: Πολύ ωραία.
0: Διαβάζω εδώ το μενού. Black Angus Αμερικής, Ribeye, Strip Loin. Αρνίσια παϊδάκια, φιλέτο μπούτι προβατίνα. Κόλαση. Χοιρινό κότσι με πουρέ.
2: Γλυκάκι έχει.
0: Πώς δεν έχει, έχει καλύτερα το ραβανί, παγωτό καϊμάκι, γλυκό κουταλιού, προφιτερόλ, πλούσια σοκολάτα. Είναι όμορφη καταστροφή. Παρακαλώ, ναι.
3: Καλημέρα.
0: Ποιος? Δεν ακούω.
3: Κωνσταντίνα,
0: σε παρακαλώ, μίλα μου κοντά. Βγάλε τα καλώδια από το τηλέφωνο να μου μιλάς και να σε ακούω καθαρά.
3: Εντάξει, λοιπόν.
0: Τέλεια, πού είσαι τώρα?
3: Στο δρόμο.
1: Στο δρόμο.
0: Πόσες φορές χωράει το 2 στο 10?
3: 5.
0: Μπράβο.
1: Πολύ καλή.
0: Από ποιο λουλούδι παίρνουμε το ανθότυρο?
3: Μπαρτών.
0: Παρδόν. Από ποιο λουλούδι παίρνει?
3: Κανένα.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Δεν τελειώσαμε. Εδώ τώρα δεις τι θα γίνει. Πόσα λάμδα έχει η λέξη αλλεπάλληλος?
3: Τέσσερα.
0: Γεια.
1: Τέσσερα.
0: Όχι βέβαια. Παρακαλώ.
2: Κρίμα.
4: Καλημέρα.
0: Ποιος?
4: Ο Δημήτρης, τι κάνουμε?
0: Καλά, πού είσαι Δημήτρη?
4: Στο δρόμο από Λαμία προς Αθήνα.
0: Α, οδηγείς. Έλα, ε. Τι γίνεται πάνω, δεν τρώτε, το κόψετε το κοτόπουλο εκεί πάνω, έτσι.
4: Το κοτόπουλο έγινε χαμός εδώ πέρα.
0: Κόψτε, μη χεστείς μες στο αυτοκίνητο. Πόσα λάμδα έχει λέξη αλλεπάλληλος?
4: Λε. Πέντε.
0: Ναι.
1: Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Είναι σύντομο.
0: Γεύμα για δύο άτομα. Δεν θα πάρεις κοτόπουλο. Στην ταβέρνα...
4: Μακριά και αγαπημένη.
0: Έτσι, στην ταβέρνα Στρούγκα.

0: από τη Μεγάλη Σέντρα. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος με γιγαντοοθόνες, δώρα, πολλές εκπλήξεις και φυσικά special guests. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει live από τις 3 το μεσημέρι με εμένα, τον Νίκο Ζόη. Και οι εκπλήξεις συνεχίζονται μέχρι την προβολή του τελικού. Θες να είσαι εκεί? Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη μέρα. Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους. Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στοίχημαν. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
1: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
2: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
1: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και Plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
3: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, latte με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
4: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
5: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
8: Κύριε Αντώνη,
7: ναι.
8: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
7: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την TBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις TBI. Έχεις τράπεζα.
9: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
11: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast FM.
12: Radio DJ.
13: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957, η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12 και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
14: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
15: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
16: Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
17: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
18: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
19: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, Υπαίθριο Θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.

0: Flame, τι ωραία. Ελάτε παρακαλώ. Αν θέλετε καλοκαίρι, όλοι το θέλουμε. Θέλουμε στη Jets, ok. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Αν πάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις, 7.40, 11 και 2 και 20 το μεσημέρι, προς Κυκλάδες με τα ταχύπλα της Jets, 28,7 για άνδρους σε μια ώρα. Ίδια τιμή και για Τίνο σε 2 ώρες. Μύκονος, Πάρος, Νάξος, πάτε γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι τις 23 εβδόμου. Πώς τιμήνως έχουμε? Μάλιστα, οκ, προλαβαίνετε. Προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονος, σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξέχαστη άνεση, αξεπέραστη ταχύτητα και κορυφαία εξυπηρέτηση. C-Jets για να κερδίσεις το καλοκαίρι. 7.38. Τι έγινε?
1: Όλα καλά, Μιχάλη.
0: Έρχεται. Σήμερα Πέμπτη. Καλέ, Πέμπτη είναι σήμερα. Αύριο Παρασκευή, καλέ, παίζω. Αύριο Παρασκευή, 17 Ιουλίου, 95,2 Athens DJ και η Dance Masters στο Acanthus Club, στον Άλυμα. Έρχεται το μεγαλύτερο καλοκαιρινό πάρτι στην παραλία εκεί πριν φύγετε. The Dance Masters Summer Party, στα DJ Μιχάλης Σαουτσόπουλος, Opening DJ Set Κώστας Ζήκος, αύριο Παρασκευή στο Acanthus Club. Πληροφορίες κρατήσεις στο 210-9680-800. 210-9680-800.

0: Brown, Boy, You Tell Me. Πάμε να κάνουμε τηλεφωνήματα. Ελάτε, παρακαλώ. Τι έχουμε εδώ, μάλιστα. Α, είναι και η γειτόνισά μου. Τώρα, Για να μάθω. Αν τα ξυπνήσουν οι γειτόνισές μου, δεν ξυπνάνε νωρίτερα, θα δούμε. 8 παρά 20 τώρα.
1: Α, ναι, βέβαια.
0: Α, καλά.
2: Ναι.
0: Άχου, Αναστασία, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
0: Καλημέρα, 95,2 άθεις DJ. Τι κάνεις γειτόνισσα? Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, λέει, θέλω να πάρεις την κοπέλα μου την Αναστάζια, Αναστασία, να την ξυπνήσεις και να της... Τι λες?
2: Αναστάζια είμαι.
0: Ναι, οκ. Της λέει να της πεις ότι την αγαπώ και να βάλεις, λέει, Μιχάλη το ψαλμό, λέει, γιατί είναι γαβρίνα.
2: Ναι, ομαδάρα Μιχάλη.
0: Ωραία. Είσαι έτοιμη, για πάμε. Αναστασία, πάμε. Όταν λες ότι είσαι γειτόνισσά μου, πού, για τι εννοείς?
2: Εγώ είμαι Χιβσιά.
0: Α, Χιβσιά, εντάξει, okay. Πιο λαϊκά, πιο κάτω είσαι, εντάξει. Εμείς είμαστε καλοί.
3: Στα σύνορα, to the borders.
0: To the borders. Όλα αυτά λέει από το καροτάκι σου.
2: Εντάξει λοιπόν, φιλιά πολλά και εγώ τα αγαπάω.
0: Εντάξει.
2: Το λαγουδάκι του.
0: Αφού κατάλαβα. Την πήρα τη φάση, μια χαρά. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα.

0: Golden άλλο ένα τηλεφώνημα. Α, έχουμε κι άλλα.
1: Ναι, ναι. Μάλιστα.
0: Okay. Ωραία. Τι έχουμε εδώ, γενέθλια ανδρικά.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Γεώργιε.
2: Καλημέρα.
0: Μαθαίνω ότι έχεις γενέθλια.
2: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι. Καταρχήν ξέρω ότι δεν ακούς πολύ ραδιόφωνο, δεν με νοιάζει. Ήρθε ένα μήνυμα από την Πινελόπη, τη γυναίκα σου. Εγώ είμαι ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Μου λέει να πάρεις τηλέφωνο τον άντρα μου, τον Γιώργο. Έχει γενέθλια σήμερα, να του πεις χρόνια πολλά, πόσο πολύ τον αγαπάω και ότι είναι ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου. Απλά μου λέει σε ενημερώνω ότι δεν ακούει και πολύ ραδιόφωνο. Δεν πειράζει. Πού είσαι τώρα, Γιώργο?
2: Προετοιμάζω τη μικρή για το σχολείο.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, χρόνια πολλά από την γυναίκα σου. Τη πει κανένα ευχαριστώ ή δεν πειράζει?
2: Δεν θέλει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εντάξει, καλημέρα, καλή συνέχεια. Ετοίμαστε το παιδί.
3: Πάμε. Ναι, οι προφορικοί εκεί λειτουργούν.
0: Α, ναι, είναι τα πάντα. Α, η βρεφονιπιακή.
3: Ναι, ναι. Μωράκι.
0: Σωστό, σωστό. Τι είναι γενέθλια, αυτή η γιορτή?
3: Δεν έχει γιορτέ σήμερα.
0: Ναι, αλλά.

0: Βάσο. Βάσο. Δεν απαντάω εγώ. Δεν πάω κάνουμε κάτι. Πες μας τα ζώδια εσύ.
1: Λοιπόν, Κριός. Κρατήστε μακριά κάποιο φιλικό άτομο από τη δουλειά σας και αποφύγετε οικονομικές διαπραγματεύσεις. 7. Ταύρος. Φανείτε πιο προσεκτικοί σε νομότυπες διαδικασίες και μην κάνετε σοβαρές κινήσεις στη δουλειά σας σήμερα. 6. Δίδυμοι. Θα χρειαστεί να επιδείξετε υπομονή και ψυχραιμία για να προωθήσετε μια σημαντική σας υπόθεση. 8. Καρκίνος. Μια ευχάριστη έκπληξη σας περιμένει από κάποιο άτομο του κοντινού σας περιβάλλοντος. 10. Λέων. Η καριέρα σας ευνοείται. Ένα επαγγελματικό ταξίδι θα βοηθήσει να κάνετε νέες γνωριμίες. 10. Παρθένος. Απρόσμενα έξοδα μπορεί να σας χαλάσουν το κέφι αυτές τις μέρες. 7. Ζυγός. Προσέχετε από δυσάρεστες εκπλήξεις στο σπίτι σας. 6. Σκορπιός. Κάποιος μπορεί να θίξει την καλή σας εικόνα. Μην το επιτρέψετε. 7. Τοξότης. Τα φώτα σήμερα στρέφονται στο πρόσωπό σας. Αναζητήστε τους καλούς σας φίλους. 9. Εγώκερος. Κρατήστε σε απόσταση κάποια ανεπιθύμητα άτομα και ξαναζωντανέψτε τον έρωτα και το πάθος της σχέσης σας. 9. Υδροχός. Η καριέρα σας θα απαιτήσει όλη την προσοχή και τη σοβαρότητά σας. 8. Και τέλος, οι ιχθύες, ευκαιρίες σας χτυπάνε την πόρτα, αλλά ο χρόνος σας είναι ελάχιστος. Ιεραρχήστε τις προτεραιότητές σας. 9.
2: Ξυπνήστε. She's singing. Good morning. It's gonna be alright. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 95,2.

0: Where is my husband? Λοιπόν, πλησιάζει η μέρα της εκκλήρωσης, τη Δευτέρα εκκλήρωση. DJ Traveler live on tour. Θα δεις τη Σακύρα στη Μαδρίτη, ok? Δες από κοντά τη συναυλία της. Από το 95,2 άνθρωπος DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία θα ταξιδέψει με business class με τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ μετρητά για τα έξοδα σου στη Μαδρίτη. Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber.
1: 6931952952.
0: Θα γράψεις Σακύρα, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Εντάξει, Σακύρα, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση έρχεται τη Δευτέρα αυτή, 20 Ιουλίου, στις 8.30 το πρωί από το νούμερο 1 breakfast FM με τον Μιχάλη. Πότε φεύγεις? Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου φεύγεις και επιστρέφεις Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Θα έχεις δει και Σακύρα στη Μαδρίτη, ok? Άλλη μια το Viber.
1: 6931952952.
0: Γράφει Σακύρα, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Κλήρωση την Δευτέρα.
2: Breakfast FM με το Μιχάλη.
3: Μας δίνει θέση εργασίας, δίνει εισόδημα και ευκαιρίες.

0: Radio DJ. Να φουστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,59. Προϊόντα Καροτέν και Σάιο Σαμπουάν σε χρυσές τιμές. Φίνις ταμπλέτες 22 τεμαχίων μόνο 6,86. Μπαϊγκόν εντομοαποθητικά και κατσαριδοκτόνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
3: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
5: Είναι μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
6: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
7: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
8: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
11: Ας πιούμε σε αυτό.
12: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
13: Φραπέ, χαλαρά.
14: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: 95,2 Athens DJ.
16: Ακούστε μας εδώ.
15: Στο ραδιόφωνο σας.
16: Αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
17: Are you ready?
18: Are you ready?
19: Are you ready?
18: Let's go!
16: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player. Η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
2: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα.
11: Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
13: Πάει η οθόνη. Και τώρα,
17: με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
18: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.

0: DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ Set Κώστας Ζήκος. The Dance Masters Summer Party. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Acanthus Club. Πληροφορίες κρατήσεις στο 210-96-80-800. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Υπό έλεγχο η φωτιά σε κατάστημα με τρόφιμα και κρέατα επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας στο Μενίδη, επιτόπου 15 πυροσβέστες και 6 οχήματα. Έως τα μεσάνυχτα θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για την υποβολή των μηχανογραφικών. Αύριο στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού. Εισαγγελική παρέμβαση για τις ρογμές και καθυζήσεις που εντοπίστηκαν σε κτίρια στην Κυψέλη, γύρω από το εργοτάξιο κατασκευής της σύραγγας για τη νέα γραμμή 4 του μετρό. Συνάντηση σήμερα του Δημάρχου Αθηναίων με τον επικεφαλής της Αττικό Μετρό. Σε μεγάλη φιέστα φιλοδοξούν να μετατρέψουν οι Αμερικανοί τον τελικό του Μουντιάλ την Κυριακή στη Νέα Υόρκη. Η γιορτή θα ξεκινήσει 90 λεπτά πριν με συμμετέχοντες τους Post Malone, Nicole Scherzinger, Laura Pausini, Robbie Williams και τον Tom Cruise σε εμφάνιση έκπληξη. Τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ θα τραγουδήσει η Jennifer Hudson. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με έως 37 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
0: DJ. Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
3: This is Miley Cyrus.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
5: Hey, what's up? It's David Guetta.
6: Hey, what up? It's yours truly, Jason Derulo.
7: Hey, guys. It's Taylor Swift.
8: Hi, everybody. This is Måneskin on 95.2 Athens DJ.

0: these beautiful things that I've got.
1: Beautiful things. Beautiful thing είναι και το TBI Bank. Μπορείς να αγοράσεις και να πληρώσεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις, εύκολα, γρήγορα, 100% online, χωρίς πιστωτική κάρτα. Μπορείς να κατεβάσεις δωρεάν το TBI Bank App και να περιηγηθείς σε περισσότερα από 450 e-shops που υπάρχουν εκεί. Μάλιστα για μεγαλύτερες αγορές έως και 10.000 ευρώ υπάρχουν και επιλογές εξόφλησης έως και σε 60 δόσεις, ok? Κατέβασε το TBI Bank App. Έχεις TBI Bank, έχεις τράπεζα. Είναι 8 και 5. Αττική Οδός, παρακαλώ.
2: Καλημέρα από Αττική Οδό. Έχουμε αρκετή κίνηση στις εξόδους για Λαμία και στις δύο, και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, της τάξης των 25-20 λεπτών. Είχε γίνει πολύ νωρίς το πρωί ένα συμβάν στην Εθνική Οδό προς Λαμία και αυτό προκάλεσε πολύ μεγάλη κίνηση και σε εμάς. Επίσης υπάρχει κίνηση στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης μέχρι την Κηφισίας, 5 με 10 λεπτά.
1: Πολύ ωραία, thank you. Άλλο.
3: Να πούμε ότι υπάρχει μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Μαρκοπούλου προς την Αττική Οδό και την Ελευσίνα λίγο μετά το Μαρκόπουλο λόγω πτώσης μοτοσυκλετιστή.
1: Από πού, από ψηλά. Δεν καλά. Γεια, συνέχισε. Κάτσε πώς το είπε.
3: Λοιπόν, τα λέω πάρα πολύ ωραία καταρχήν. Λοιπόν, κίνηση έχει ο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα ανάμεσα σε Κτέλ και Νέα Φιλαδέλφια. Η Μεσογείο στην κάθοδο κατά μήκος του Χολαργού. Αλλά και η παραλιακή προς Πειραιάς στο Νέο Φάληρο. Και τέλος, η σχιστού κυλοφόρος Αθηνών στο Σκαραμαγκά. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
4: Καλημέρα Μιχάλη.
5: Καλημέρα Μιχάλη.
4: Είσαι κούκλο.
5: Καλημέρα Μιχάλη.
4: Καλημέρα Μιχάλη.
5: Καλημέρα Μιχάλη.
1: Έλα, φτάνει.

0: 9 λεπτά, λόγο, ε.
1: Λόγο.
0: 9 λεπτά μετά τις 8, καλημέρα σας. Πλησιάζουμε αύριο Παρασκευή, Δευτέρα και τα λοιπά, όλα καλά. Λοιπόν, βεβαίως έρχονται και οι διακοπές οι μεγάλες. Αν και αρκετοί από εσάς έχετε κάνει και τα διημεράκια σας και τα τριήμερα.
2: Ναι,
0: ναι, ναι. Πριν λίγο καιρό ήταν δύο ξαδέρφια. Δύο κοριτσάκια, εκεί 20-22 ετών. Και λένε δεν πάμε να δούμε τη γιαγιά μου το Σαββατοκύριακο. Γιατί μετά θα πάμε στην Μύκονο και θα τη χάσουμε. Πράγματι πήγαν εκεί, η γιαγιά δεν ακούγε καλά. Τους έβαλε και τους έβγαλε και γλυκά να φάνε και τα λοιπά. Και συζητάγαν τα κορίτσια. Γιαγιά, κοίτα. Λέει, ξέρεις τώρα θα πάμε στη Μύκονο, λέει μία. Εμένα μου αρέσει λέει να φορέσουμε, να ντυθούμε όμορφα και να φορέσουμε αυτά τα πλεκτά γαντάκια. Τα οποία είναι μέχρι εδώ. Που είναι το ρολόι λιγάκι πιο κάτω. Η άλλη λέει, όχι. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ το πλεκτό, αλλά είναι μέχρι πάνω εδώ. Μετά η γιαγιά λέει, καλό παιδί να είναι.

0: Τι ωραία, 8 και 13. Λοιπόν, να υπενθυμίσω ότι όπως κάθε μέρα υπάρχει διαγωνισμός. Στο τέλος της εκπομπής γίνεται και η κλήρωση. Μπορείς να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό του νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη και να κερδίσεις Starbucks για ένα μήνα. Κάθε μέρα επί ένα μήνα. Κάνε την καθημερινότητά σου λίγο καλύτερη, έτσι, με απλό τρόπο. Πού θα σε βγάλει σήμερα το καλοκαίρι? Αν αναζητάς το πραγματικό δροσιστικό, ανακάλυψε τα αγαπημένα Starbucks Refresha. Το αγαπημένο Cool Lime, το Strawberry Acai και βεβαίως και το νέο Cherry Pomegranate Refresher. Γενικά εκεί έχει μια δυσκολία η προφορά, αλλά κανένα πρόβλημα. Εγώ όποτε πηγαίνω λέω αυτό, αυτό, μου λένε αυτό, όχι, όχι, δίπλα, δίπλα, το άλλο.
1: Καλά κάνεις, μπράβο.
0: Ναι, κατάλαβα. Είναι οι πιο απολαυστικές επιλογές για τη βόλτα σου στην πόλη. Starbucks Summer, δροσιά σε κάθε γουλιά. Στείλε μου μήνυμα στο Viber, παρακαλώ, αν θέλεις.
1: 69-31-952-952.
0: Θα γράψεις Starbucks, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή στο τέλος της εκπομπής. Ο νικητής ή νικήτρια θα κερδίσει τον καφέ για ένα ολόκληρο μήνα και θα ενημερωθεί με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Άλλη μία το Viber.
1: 69-31-952-952.
0: Starbucks, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή.
1: Ξυπνήστε! Breakfast FM. Good morning. Με το Μιχάλη.

0: Yes. Και τώρα μπορείτε να διεκδικήσετε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου, γυαλιά, ναι, τα Nilox Sport Audio και μαζί το Nilox On Air Smart Band.
1: Α, ωραίο!
0: Τι είναι αυτό, θα σας πω. Με τα έξυπνα γυαλιά Nilox Sport Audio απολαμβάνεις μουσική και κλήσεις χωρίς να απομονώνεσαι. Τα γυαλιά Nilox Sport Audio συνδυάζουν άψογα την προστασία των ματιών με την ασύρμα διακρόαση, προσφέροντας καθαρό ήχο 360 Open Ear και απόλυτη ασφάλεια κατά τη διάρκεια των outdoor δραστηριοτήτων σας. Okay. Επίσης, το Nilox On Air Smart Band είναι το απόλυτο έξυπνο fitness βραχιόλι χεριού χωρίς οθόνη, σχεδιασμένο για να παρακολουθείτε την υγεία σας συνεχώς χωρίς συνδρομή, περιττές ειδοποιήσεις και περισπασμούς. Με app στα ελληνικά, το συνδέεις με το κινητό σου και καταγράφει έως και 100 διαφορετικά είδη άσκησης. Okay. Ένα τέτοιο θα κερδίσεις, ένα ζευγάρι γυαλιά Nilox Sport Audio θα κερδίσεις τώρα, εάν τα αγγλικά σου είναι καλά. Το μεταφραστικό τμήμα του σταθμού σε καλεί να μας τηλεφωνήσει εδώ. Θα σου διαβάσω τρεις φράσεις στα αγγλικά. Τα γνωστά αγγλικά. Και αν τα μεταφράσεις σωστά, θα κερδίσεις αυτό που σου είπα προηγουμένως. 2-10-61-46-9-9-7. Παρακαλώ να ξέρετε λίγα αγγλικά.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Είμαστε έτοιμοι.
1: Για πάμε.
0: Αλλό. Πώς.
2: Καλημέρα.
0: Μ' ακούτε?
3: Καλημέρα.
0: Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Το τηλέφωνο που μιλάτε είναι συνδεδεμένο, έχετε ανοιχτή ακρόαση, τι έχετε κάνει?
1: Δεν έπεσε η γραμμή.
0: Είμαστε.
2: Τι μάλωσες, Μιχάλη, τι μάλωσες.
0: Θα σας πω να βγάλω τα καλώδια, δεν ακούγεται καλά. Ακούγονται όλοι έτσι.
2: Εντάξει.
0: Και δεν το μπορώ αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Παρακαλώ.
4: Ναι.
0: Ναι, έλα.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποιος?
4: Ο Θοδωρής.
0: Ο Θοδωρής. Για πάμε, Θοδωρή. I ate the world to find you.
4: Έφαρα,
0: παιδί μου. Πάλι με ανοιχτή ακρόαση, με τι είσαι?
4: Ναι,
0: βγάλτε από εκεί, δεν ακούγεσαι αγόρι μου. Και θα χάσεις, το λέω, βγάλτε. Έτσι. Τι αγάπη μου, δεν γίνεται, δεν είμαστε έτσι. Τα βγάλε. Μια χαρά, πάμε στο επόμενο. I am watching Earth of the Olive.
4: Όχι.
0: I am watching Earth of the Olive.
4: Δεν το γνωρίζω, όχι.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Καλημέρα. Ξαναβάλε τα καλώδια. Να μην σε ακούει κανείς. Επόμενη γραμμή, παρακαλώ. 2-10-61-46-9-9-7. Παρακαλώ, ναι.
4: Καλημέρα.
0: Ποιος?
4: Γιώργος.
0: Γεώργια. I am watching Earth of the Olive.
4: Περπατάω τον δρόμο του λαδιού.
0: Εγώ δεν είπα περπατάω, είπα I am watching.
4: Α, περπατάω. Watching.
1: Δεν το έχει.
0: Δεν το έχεις, γεια.
2: Δεν πειράζει.
0: Πάμε στο επόμενο. Παρακαλώ. Γυναίκα θα το βρει αυτό, ναι.
5: Καλημέρα.
0: Ποια είστε?
5: Αμαλία.
0: Αμαλία. I am watching Earth of the Olive. Έλα.
5: Δεν ξέρω.
1: Δεν πειράζει, παιδιά.
0: Ναι,
2: δυσκολεύονται.
0: Ναι, αλλά το βλέπετε.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν ξέρω τι είναι άλλο.
1: Και τελείωσε κιόλας.
0: Έπεσε η γραμμή. Ωραία, θα το παίξω μόνος μου. Παρακαλώ. Ναι.
6: Ναι, καλημέρα.
0: Ποιος?
6: Βασίλη.
0: Μάλιστα. I am watching Earth of the Olive.
6: Παρακολουθώ την ταινία.
0: Δεν κατάλαβα τι είπα. Βγάλε τα καλώδια, αγόρι μου.
6: Παρακολουθώ τη γη
0: της ελιάς. Παρακολουθώ τη γη της ελιάς. Σωστό. Το σύριαλ. Tonight you are doing bum.
6: Tonight
0: you are doing bum.
6: Άστα. Σήμερα το βράδυ θα κάνεις.
0: Όχι, άστα, είσαι μικρός, γι' αυτό δεν το ξέρεις. Bye bye. Επόμενη γραμμή. Είμαι 20χρονος. Παρακαλώ, ναι.
7: Ω, δεν το πιστεύω. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Tonight you are doing bum.
7: Απόψε κάνεις μπαμ.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Υπήρχε τραγούδι νομίζω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Απόψε κάνεις μπαμ. Λοιπόν, έχεις κερδίσει το δώρο μας Nilox On Air Smart Band. Αυτό το τραγούδι δεν το έχω ξαναπαίξει, αλλά μ' αρέσει. Bee Gees. Σπάνιο. I started a joke.

Εντελώς διαφορετικό. Οκ. Okay. Λοιπόν, παρακαλώ. Αθήνα Μπάρι. Πίτσα, πάστα, εσπρεσάκι και ατέλειωτες βόλτες σε γραφικά σοκάκια. Τι άλλο να ζητήσει κανείς? Όχι, πείτε μου, παρακαλώ. Το Μπάρι σε καλεί και η Aegean σε πετάει απευθείας από την Αθήνα στον Ιταλικό Νότο. Άφησε το, ναι, θα δω, ναι, δεν έχει. Ετοίμασε βαλίτσα και έφυγες για την απόλυτη Dolce Vita. Κλείσ' το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Για την Αθήνα.
6: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
7: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
8: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
7: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
8: νιώστε ασταμάτητοι.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
9: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούστ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούστ. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
11: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
10: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
12: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
13: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
14: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
15: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά-γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
17: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
18: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
19: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
20: Δεξιά.
19: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
20: Εγώ, δεξιά.
19: Γιατί εσύ?
20: Αριστερά.
19: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
20: Δεξιά.
19: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
20: Αριστερά.
19: Δεξιά.
20: Αριστερά.
19: Δεξιά.
20: Αριστερά.
19: Δεξιά.
21: Μονοθέσιο.
22: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο?
23: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alphabank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
24: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
25: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
26: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
27: Κύριε Αντών,
26: ναι.
27: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
26: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα. Σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
28: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
29: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
28: Έχουν βάλει και καύσιμα.
29: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
30: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ.
31: 89,6 Radio DJ.
32: Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Opel Trade Up.
0: Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο με ένα ολοκένουργιο Opel της επιλογής σας και ανακαλύψτε το δικό σας προνομιακό όφελος στο επίσημο δίκτυο Opel.
1: Tullis Motors ΑΕ.
2: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
1: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
2: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
1: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
4: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
5: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
6: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
7: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
6: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
20: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
6: Για σχολικά.
21: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
6: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
21: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
31: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με 2 καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
21: Να πάρουμε 2 από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
31: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.

0: Die-die. Να υπενθυμίσω ότι αν θέλετε να λάβετε μέρος στη μάχη των φίλων που έρχεται μετά τις 9, στείλτε μου μήνυμα στο Viber.
1: 6931952952.
0: Μου γράφετε μόνο το μικρό σας όνομα. Αν κληρωθείτε, θα σας τηλεφωνήσουμε εμείς. Γενικότερα, καλοκαίρι ο ήλιος αγγίζει την επιδερμίδα κάθε μέρα και αυτό χρειάζεται κάτι περισσότερο από μια απλή αντιλιακή. Νέα Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50. Αντιλιακή κρέμα υψηλής προστασίας για ευαίσθητο δέρμα. Προστασία από UVA και UVB. Με υποαλλεργική σύνθεση, χωρίς άρωμα και ενόπνευμα. Εντάξει, καθημερινή ασπίδα προστασία στην επιδερμίδα σου. Η Intermed ήταν μέγας χορηγός μάλιστα της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας για την εκστρατεία, για την πρόληψη και ενημέρωση για τα προβλήματα του δέρματος και για τον καρκίνο. Okay. Έχω ερωτήματα ζωής, αλλά θα μου πεις εγώ. Έχω ζεστή ή κρύα πίτσα, θα μου εξηγήσει και θα σου πω. Αλλά πες τα δικά σου του, ας
1: εκεί. Ωραία, εντάξει.
0: Μας έχει φάει εδώ και 10 λεπτά. Ω, να πω αυτό.
1: Ναι, θέλω πολύ. Τα κορίτσια μίλησαν, Μιχάλη.
0: Ναι.
1: Πού θα βρεις.
0: Τι λες, σιωπηλές είσαστε μια ζωή. Κάντε από εκεί.
1: Δεν γίνεται, πρέπει να τα πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πού θα βρεις τον καλοκαιρινό σου έρωτα.
2: Πού θα το βρεις. Στις παραλίες.
0: Περπατώντας, ας κοντάψεις πάνω.
1: Εννοεί ποια νησιά.
2: Α, ποια νησιά.
0: Για πάμε.
1: Λοιπόν, ξεκινάω. Αντίστροφη μέτρηση.
0: Α, από χαμηλά στα πόδια.
1: Κρήτη, στην Κρήτη. Εντάξει. Στη Λεβεντογένα λέει: έχει λεβέντιδες για όλα τα γούστα.
0: Μόνο λεβέντιδες βγαίνουν εκεί κάτω. Για πάμε πιο κάτω τώρα, έλα.
1: Έχουνε.
0: Ναι, παλά, ναι. Το θέμα είναι η χρήση. Το θέμα είναι η χρήση. Πάμε.
1: Λοιπόν, συνεχίζω. Λευκάδα.
2: Λευκάδα.
1: Έχει λέει πάρα πολλά μπαράκια. Όχι, Μιχάλη, πάρα πολύ ωραία. Λέει θα χορέψετε, θα ξεσαλώσετε, θα ερωτευτείτε και τα πάντα λέει είναι χρωματιστά.
2: Δεν έχω ποτέ τη Λευκάδα ότι έχει τόσο πολλά μπαράκια.
0: Η Λευκάδα έχει κόσμο και έχει πολλά μπαράκια. Κάποτε που πήγε. Δεν είσαι μαζί μου.
2: Μαζί μου.
0: Πήγαμε και παίρναμε το ιστιό.
2: Ναι, ναι.
0: Και πήγαμε εκεί, παίρναμε το σκάφος, το μικρό.
1: Θυμήθηκες.
2: Θυμήθηκα.
1: Λοιπόν, Άνδρος.
2: Την Άνδρο.
1: Ναι. Είναι κοντά. Και επίσης λέει έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχουν πολλές αντροπαρές χωρίς ούτε ένα κορίτσι.
0: Ναι.
1: Οπότε με συμφέρει.
0: Δεν πάντα κορίτσια εκεί γιατί φυσάει και σηκώνει το φουστάνι.
1: Αυτό θέλουμε. Τι έρεις, Μιχάλη.
0: Έλα.
1: Και το τελευταίο, Μιχάλη, που είναι στην πρώτη θέση εννοείται, η Ικαρία.
0: Α, δεν πάω εκεί. Δεν θα τρελαθώ στον πάφο εγώ. Όχι.
2: Okay.
0: Και μετά θα έρθω εδώ και θα βάζω βόμβες. Όχι.

0: Μάρια, 8 και 44. Ωραία, τέλεια. Αυτό που σου έλεγα προηγουμένως, ζεστή ή κρύα πίτσα?
1: Ναι, λαντέ, ζεστή ή κρύα.
0: Τι λέτε?
2: Κρύα εγώ.
0: Όχι,
1: και εγώ κρύα.
0: Το πιο παράξενο και σοβαρό debate του ίντερνετ συνεχίζεται. Δεν υπάρχει debate. Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων, και συγκεκριμένα εκείνοι που ξαναζεσταίνουν την πίτσα και εκείνοι που τη θεωρούν καλύτερη κατευθείαν από το ψυγείο.
1: Α,
0: okay. Λοιπόν, η ζεστή πίτσα βασίζεται κυρίως στην εμπειρία. Το λιωμένο τυρί, η τραγανή ζύμη και τα έντονα αρώματα ενεργοποιούν πολύ πιο δυνατά τη γεύση και την όσφρηση. Μην τυλαθώ.
1: Ναι, ναι.
0: Η θερμοκρασία βοηθάει τα λιπαρά και τα αρώματα να απελευθερωθούν, κάνοντας το φαγητό πιο εκρηκτικό και πιο γευστικό.
1: Okay.
0: Η κρύα πίτσα όμως λειτουργεί διαφορετικά. Οι γεύσεις μοιάζουν πιο σταθερές, η σάλτσα πιο ήπια και η υφή πιο δεμένη. Δεν είναι τυχαίο, λέει, ότι αρκετοί υποστηρίζουν πως ορισμένες πίτσες, λέει, γίνονται καλύτερα μετά από κάμια μέρες και ρωσόδες στο ψυγείο.
2: Ναι.
0: Με συγχωρείς τώρα, παίρνεις την πίτσα από το ψυγείο, βάζεις και τη ζεσταίνεις.
1: Ναι.
0: Και την τρώτσι. Κλείνεις και τα μάτια, τι ωραία, τι ωραία. Η παγωμένη. Στην τρίτη τα κομματιά την κοιτάς και λες, ας το διάλο, τι τρώω. Έλα. Μα είναι νεκρές οι γεύσεις. Το έχω δοκιμάσει.
2: Εμένα μου αρέσει η πίτσα.
0: Ναι, αλλά είναι νεκρές οι γεύσεις. Δεν μυρίζει η σάλτσα έτσι, δεν μυρίζει το τυρί που έχει μέσα ή κάτι άλλο που έχει μέσα, δεν το μυρίζεις.
2: Ναι, αλλά είναι γευστικό.
0: Εσύ είναι.
2: Μα θα τσακωθούμε τώρα την πίτσα.
0: Πώς ήθελε ο Μάικλ Τζάκσον να τον καταψύξουνε.
2: Ναι,
0: σαν να τρως κατεψυγμένο άνθρωπο.
2: Κολλάει την πίτσα τώρα.
0: Αυτό που σου λέω εγώ.
3: Ας

0: Πάρα πολύ ωραίο και το θέμα είναι σοβαρό.
1: Τι?
0: Δηλαδή, εγώ δεν το περίμενα ότι υπάρχει. Ναι, αλλά βέβαια πέφτουν οι βομβαρδισμοί. Ναι. Υπάρχει έλλειψη καυσίμων στη Ρωσία.
2: Ναι.
0: Και θέλω να το διαβάσω αυτό για το τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί βγαίνουν εδώ οι Ανδρουλάκηδες, οι Φάμιλοι και οι Τσίπροι και λένε: Α, κατέβει το. Δεν είναι το ΦΠΑ, ρε.
1: Ναι.
0: Και οι φόροι στις βενζίνες. Η έλλειψη καυσίμων στη Ρωσία άνοιξε το δρόμο σε αυτόκλητους μάγους και medium που υπόσχονται με αμοιβή να μειώσουν την κατανάλωση καυσίμου. Ρωσικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι όλο ένα και περισσότεροι αυτοαπαγγελούμενοι μάγοι, medium κτλ. Και μάγισσες χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να διαφημίσουν υποτιθέμενη μείωση της κατανάλωσης του καυσίμου. Μέσω τελετουργιών. Αντί να επισκεφθούν συνεργείο για έλεγχο του κινητήρα, οι πελάτες πηγαίνουν σε μάγους. Για τις υπηρεσίες αυτές οι μάγοι παίρνουν και μέχρι και 2.000 ευρώ.
2: 2.000 ευρώ!
0: Μία φορά είναι το 2.000 ευρώ.
1: Εντάξει.
0: Άμα το σπάσεις πόσες φορές θα γεμίσεις, ναι. Όλο τον χρόνο δεν είναι τίποτα.
2: Ναι.
0: Σε μία περίπτωση μία μάγισσα φαίνεται να είπε στον πελάτη ότι έχει πέσει κατάρα στο ρεζερβουάρ του αυτοκίνητου.
2: Ναι.
0: Τίποτα, παιδιά. Πρέπει να το κάνουμε κι εμείς εδώ.
2: Ναι.
0: Και αφήστε να λένε οι φόροι του Μητσοτάκη. Ναι. Θα το πάμε κάπου να μας το διαβάσουν και να. Έχει πέσει κατάρα στο ρεζερβουάρ του αυτοκίνητου με αποτέλεσμα να καταναλώνει περισσότερο καύσιμο από το φυσιολογικό. Εντάξει, επίσης την περασμένη εβδομάδα έγινε γνωστή και η διάθεση χαπιών που υποτίθεται ότι μειώνει την κατανάλωση του καυσίμου. Πας και ρίχνεις χάπι στο ρεζερβουάρ. Ναι, έτσι γίνεται. Σε παρακαλώ. Τι, δεν το καταλαβαίνω.
1: Αυτό λέω.
2: Μπράβο, μπράβο. Πού
0: να πάμε στην εκκλησία.
1: Να μάθουμε το χάπι.
0: Και άμα δεν τσιμπήσει, θα τραγουδάμε άλλα.
3: Γάμο τα βάσανα.
1: Αυτό.
0: Έτσι.
3: Που πέρασα εγώ.
0: Και αλλιώς θα θέλουμε να πάμε το ρωσικό. Καζατζόκ. Ακούτε τον Ανδρουλάκη να λέει φταίει το ΦΠΑ και η φόρη. Έλα, για σοβαρευτείτε.
4: Breakfast FM με το Μιχάλη. Το πεντάστερο του πρωί.

0: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best. Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο. Απευθείας στις 8 και...
1: 9,6 Radio DJ.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sensei, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
3: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
4: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
3: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
4: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
5: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
6: Και τι άλλο, Αντώνη?
5: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
7: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
5: Ποιο σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Στάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλομυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 17 Ιουλίου Ιωάννινα. Θέατρο ΕΙΝ Φρόντζου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Δωδώνης 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
13: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φοιτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων γενικού λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 13 έως 22 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή. Μαζί στην αριστεία.
14: Πυρηπύρη αφυδάτωση. Μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας. Μπουρουμπούρου αντοχή. Πυρηπύρη ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης. Σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolight Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη διέτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
7: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
15: DJ Traveler live on tour.
16: Shakira, we are ready.
17: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο.

0: travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
1: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Υποπλήρη έλεγχο εφωτιά σε κατάστημα με τρόφιμα και κρέατα της Λεωφόρου Δημοκρατίας στο Μενίδη. Έως τα μεσάνυχτα θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων. Αύριο στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο, το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού. Συνάντηση σήμερα του Δημάρχου Αθηναίων με τον επικεφαλής της Αττικό Μετρό για τις ρογμές και καθυζήσεις που εντοπίστηκαν σε κτίρια στην Κυψέλη λόγω εργασιών του Μετροπόντικα. Σε μια μεγάλη φιέστα φιλοδοξούν να μετατρέψουν οι Αμερικανοί τον τελικό του Μουντιάλ την Κυριακή στη Νέα Υόρκη. Η γιορτή θα ξεκινήσει 90 λεπτά πριν με συμμετέχοντες τους Post Malone, Nicole Scherzinger, Laura Pausini, Robbie Williams και τον Tom Cruise σε εμφάνιση έκπληξη. Τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ θα τραγουδήσει Jennifer Hudson. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα, ο καιρός.
2: Ηλιοφάνεια με ως 37 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
1: Η ώρα είναι 9.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
4: Turn it up, y'all. Let's go.
5: Hi, this is Sam Smith.
6: This is your girl, Lady Gaga.
7: Lady Gaga.
8: Hello, Greece.
9: This is Dua Lipa.
10: Hey, I'm Tiesto.
11: It's your boy, David Guetta.
12: It's Ava Max on 95.2

0: 9 και 4, Ζανάντο. Να σα υπενθυμίσω, υπάρχει μια μικρή αλλαγή, αλλά υπάρχει μεγάλη διαφορά. Μπορείς να προσθέσεις protein gold foam στο ρόφημά σου στα Starbucks και να δώσεις τον καθημερινό σου καφέ ένα boost με 15 γραμμάρια πρωτεΐνης επιπλέον. Okay. Sugar free vanilla ή καραμέλα, εσύ θα διαλέξεις. 9 και 5. Για να τη λέει η Αττική Οδός τώρα, παρακαλώ.
1: Καλημέρα και πάλι από Αττική Οδό. Αυτή την ώρα έχουμε καθυστερήσει το ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κόμβο Μεταμόρφωση έως Κηφισίας σε γύρω στα 10 με 15 λεπτά και στην έξοδο για Λαμία 20 με 25 λεπτά. Στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα έχουμε έξοδο για Λαμία γύρω στα 15 με 20 λεπτά και από Πλακεντέας έως Κηφισίας 10 με 15 λεπτά.
0: Πολύ ωραία. Άλλα στοιχεία εμείς εδώ.
2: Να πούμε ότι υπάρχει μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Μαρκοπούλου προς την Αττική Οδό και την Ελευσίνα λίγο μετά το Μαρκόπουλο λόγω τροχαίου. Κίνηση έχει ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα ανάμεσα στη Ιερά Οδό και τη Γέφυρα της Αχαρνών. Η Κηφισίας ανατμήματα. Επίσης κίνηση έχει βουλιαγμένης προς την Αθήνα. Η Εκεί προσπηρεάζει το Νεοφάλιρο και τέλος ισχυστού κυλοφόρος Αθηνών στο Σκαραμαγκά. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
0: Να πάρω Χατζηδάκης, χρηματιστήριο, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας, εμείς υποχωρήσαμε χθες. Μείον 0,89% έχασε η αγορά, 2.485 μονάδες ο δείκτης, στα 606 εκατομμύρια η αξία των συναλλαγών. Συν 0,29, συν 0,38 και συν 0,62 η Wall Street, στο μείον 0,59 η Γερμανία. Τόκιο και Χονγκ Κονγκ ακολουθούν το πρωί διαφορετικές πορείες. Μείον 2,62 χάνει η Ιαπωνία, συν 2,05 το Χονγκ Κονγκ, στο 1,15 το ευρώ με το δολάριο, 84,5 το πετρέλαιο, στα 4.031 δολάρια η ουγγιά οξός.

0: Καλιάντε. Καλημέρα σα. Τι ωραία, τι καλά. Λοιπόν, παρακαλώ, μπορώ.
1: Ναι,
0: μπορείς. Μπορώ.
1: Μπορείς.
0: Δεν παίζει αυτό.
1: Δεν παίζει, γιατί...
0: Λοιπόν, σήμερα Πέμπτη, αύριο Παρασκευή 17 Ιουλίου, 95,2 Athens DJ και οι Dance Masters στο Acanthus Club στον Άλυμο. Έρχεται το μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιρινό στην Παραλιακή, πριν φύγετε κτλ. Λοιπόν, Dance Masters Summer Party, αύριο στα DJ Μιχάλη Τσαουσόπουλος, Opening DJ Set, Κώστας Ζήκος. Παρασκευή αύριο στο Acanthus Club. Έχω και δύο διπλές προσκλήσεις για δωρεάν είσοδο και ποτό. Αν θέλετε, μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα τώρα στο Viber.
2: 6931952952.
0: Θα γράψετε Dance Masters και το όνομα τεπώνυμό σας. Οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Άλλη μία το Viber.
2: 6931952952.
0: Δύο διπλές δωρεάν είσοδο με ποτό για αύριο στο Acanthus Club. Γράφεις Dance Masters και το όνομα τεπώνυμό σου. Είναι 9 και 10 και αύριο Dance Masters Party στο Acanthus.

0: Gone. Λοιπόν, είναι. Δεν το περίμενα αυτό. Συναγερμό στι Ηνωμένε Πολιτείε κυκλοφορεί παράσιτο που προκαλεί εκρηκτική διάρρεια.
1: Τι είναι αυτό.
0: Τώρα, του πω, και πόλει. Ήδη έχουν φτάσει 7.000 τα ύποπτα κρούσματα. Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η κατάσταση στι πολιτείε του Μίσιγκαν και του Οχάιο, που σε μία μέρα μέσα έχουν καταγραφεί περισσότερο από 3.000 κρούσματα. Από αυτά, περισσότερο από 1.000 διαγνώστηκαν μέσα σε δύο προηγούμενε εβδομάδε. Δηλαδή, έχει αρχίσει και ανεβαίνει. Το Υπουργείο Υγεία βρίσκεται σε συναγερμό, μια και αυτό το παράσιτο σε κάνει να έχει εκρηκτική διάρρεια, κάνοντα τα όλα χάλια. Δηλαδή, έτσι και η τουαλέτα έχει 5 μέτρα. Είναι, πώς είναι το πεταχτό το μικονιάτικο. Στους τοίχους.
2: Το καταλάβαμε.
0: Το λέω. Τυχεροί θεωρούνται όσοι είναι στο σπίτι και έχουν κοντά την τουαλέτα. Οι άτυχοι είναι στα μπάντιμπάφρυ στη μέση του δρόμου. Οι αμερικανικές υγειονομικές αρχές εκτιμούν ότι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα θα συνεχίσουν να αυξάνονται. Όσο συγκεντρώνονται, δεν έχουν δεδομένα, δεν ξέρουν τι σημαίνει.
2: Ναι, πώς.
0: Εάν η λίμωξη δεν αντιμετωπιστεί, μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από κανένα μήνα και να αρχίσει να φεύγει και έξω από τα σύνορα. Φαντάζεσαι να το πάθουμε εδώ πέρα. Α, σου πω κάτι.
2: Δηλαδή,
0: καλύτερα αυτό παρά ο COVID, ρε.
2: Ναι, σωστό.
0: Που είχαμε γίνει και τότε σκατά.
2: Ναι, ναι. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Και τώρα, εντάξει, τους τελευταίους μήνες λόγω του καλοκαιριού και λόγω του ξεβρακοσίδι που πέφτει, ναι, εννοώ, ναι, δηλαδή τα μπάνια, τα μαγειρίδια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, προσπαθούν όλοι να κάνουν δίαιτα.
2: Ναι.
0: Έχουν,
2: ναι,
0: αρχίσει, ναι, και οι πρωτεΐνες και οι ενέσεις και όλα,
2: ναι,
0: αυτά.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, εντάξει, αλλά υπάρχουν και άλλοι. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι πιο ευθεία, στην κυριολεξία ευθεία. Και,
2: ναι.
0: Δηλαδή, να βάλεις μέσα στη διατροφή σου πράγματα που δεν σου αρέσουν.
1: Α, δηλαδή.
0: Ναι. Δηλαδή, ρε παιδί μου, τα λαχανάκια Βρυξελών, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, τα τρως μόνο αν έχεις χάσει κάποιο στοίχημα. Δηλαδή, είναι τιμωρία.
2: Ναι.
0: Εγώ δεν το δέχομαι αυτό, γιατί τα τρώω τα λαχανάκια. Που ξέρεις, μπορεί να έχω χάσει κάποιο στοίχημα και να μην το ξέρω. Ο παστός μπακαλιάρος χωρίς σκορδαλιά. Που είναι σαν WiFi χωρίς ίντερνετ.
2: Ναι.
0: Αυτά, αυτά πάνε μαζί.
1: Ναι, ναι.
0: Η πίτσα με ανανά. Πίτσα και ανανά.
1: Ναι, ναι.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Αν τα βάλεις όλα αυτά μέσα, ναι, θα μειώσεις την όρεξη σου για φαγητό.
2: Ναι.
0: Και δεν θα τρως. Πολύ ωραία. Ναι. Το άβραστο ρύζι, το οποίο δεν έκοψε μόνο την όρεξη, αλλά κόψε να σπάσει και τα δόντια. Άβραστο ρύζι. Ή το άλλο το χταπόδι, που είναι καμιά φορά σε λάστιχο και χρειάζεται να το μασάσεις. Λες και μασάσεις σαγιονάρα.

0: Evil Rock και Rise Up. 9:22 η ώρα για τη μάχη των φίλων. Έχουμε έναν άντρα και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Και κάνουμε γυναικείες ερωτήσεις στον άντρα, αντρικές στη γυναίκα. Και ο νικητής, η νικητήρια κερδίζει 100 ευρώ μετρητά. Και υποδεχόμαστε την Αγαθή. Αγαθή.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά, εσύ?
0: Μάλιστα. Όλα καλά?
1: Όλα καλά, μια χαρά. Λίγο άγχος, αλλά καλά.
0: Ω, να μην έχεις άγχος καθόλου.
2: Γιατί ρε παιδιά.
0: Μην είσαι αγαθή, σε παρακαλώ. Να είσαι πονηρή.
1: Γιατί δεν μ' αρέσει να χάνω.
0: Πού είναι ο Γιώργος?
3: Καλημέρα σε όλους.
0: Τι γίνεται Γιώργο, καλά?
3: Μια χαρά εσείς.
0: Πολύ ωραία, εσύ που είσαι?
3: Εγώ στο σπίτι.
0: Μάλιστα.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν, από εδώ είναι η Αγαθή. Αγαθή ο Γιώργος.
3: Καλημέρα,
0: καλημέρα. Ωραία, πάμε. Καλή επιτυχία και σου. Γιατί ξεκινάμε, Αγαθή, η λεωφόρος Κηφισού είναι άνοδος ή κάθοδος?
1: Η λεωφόρος Κηφισού είναι και τα δύο.
0: Σωστό.
2: Πολύ καλή, μπράβο.
0: Γεώργιε, σε ποια πόλη βρίσκεται η περίφημη πλατεία Τραφάλγκαρ? Δεν το ξέρω. Δεν πειράζει. Στο Λονδίνο, αγόρι. Δεν πειράζει. Αγαθή, τι είναι το γερμανοπολύγωνο? Εργαλείο, στρατιωτικό κτίριο, σχήμα της γεωμετρίας.
1: Εργαλείο.
0: Πού το ξέρεις? Ναι.
2: Πολύ καλή.
0: Για άνοιξε τα συρτάρια της να δούμε τι έχει μέσα αυτή.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχω πάρα πολλά εργαλεία. Βλέπω τρυπάνι, ξέρω, βλέπω πολλά πράγματα.
0: Σοβαρά.
1: Ναι.
0: Γιώργο, με ποιον Μάθιου ήταν παντρεμένη η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ? Μάθιου Μακκόναχη, Μάθιου Μακδόναλτ, Μάθιου Μπρόντερικ.
3: Θα πω...
0: Πες ένα στην τύχη, μα πάει στο γερ. Με ποιο?
3: Από τον Μπρόντερικ.
0: Σωστός. Σωστός.
2: Το πέτυχε.
0: Αγαθή, ποιο νησί των Δωδεκανήσων έχει τρία γράμματα?
1: Ήος.
0: Δεν είναι Δωδεκανήσων.
1: Α, είναι Κυκλάδες. Ο γάμος.

0: Όχι. Σουτ. Τι να καλά.
1: Τιτέρι.
2: Ναι.
0: Το βρήκε εσύ, όχι.
2: Πώς.
0: Οικός. Σωστά.
3: Το βρήκε.
1: Καλή.
0: Γιώργο. Τα δώρα των τριών μάγων ήταν λιβάνι, χρυσός και... Μην πεις κανένα t-shirt, τι είπες?
2: Σμύρνα.
0: Σμύρνα, σωστό.
1: Καλέ,
0: ναι.
1: Θυμάται.
3: Σαν να το σκέφτηκε λίγο αργά.
1: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω.
0: Το ψάξεις, ρε Γιώργο?
2: Όχι, πού να το ψάξεις. Πού θα βρω βασικά τα δώρα των μάγων?
0: Μάλιστα.
3: Μάλιστα.
0: Σωστά. Δεν μου λες, Αγαθή, πού χρησιμεύει ένα δράπανο? Να ανοίγουμε τρύπες, να κόβουμε ξύλα, να γκρεμίζουμε τείχους?
2: Να κάνουμε τρύπες.
0: Σωστά.
3: Μπράβο. Ρε, μπράβο.
0: Μας.
3: Το σκέφτηκε λίγο.
0: Γιώργο. Αυτό είναι δύσκολο, ρε παιδιά.
2: Όχι, γιατί εδώ δράπανο κατάβητα και αυτό μετά.
0: Μάλιστα. Γιώργο, τι μέρος του λόγου είναι το προς? Προς. Αντωνυμία, πρόθεση, επίρρημα.
2: Θα πω... όχι, πρόθεση.
0: Σωστό. Μπράβο.
3: Μπράβο, μπράβο.
0: Αγαθή. Υπήρχε ομάδα στο φετινό Μουντιάλ με το όνομα Κουρασάο?
2: Στο φετινό Μουντιάλ, όχι.
0: Μάλιστα, υπήρχε.
3: Υπήρχε, παιδιά.
0: Γιώργο, σε ποια κατηγορία φαγητού, σε ποια κατηγορία τροφής ανήκουν τα μουσμούλα?
2: Φρούτο.
0: Σωστά.
3: Παιδιά, ναι, ισοπαλία, 4-4.
0: Πάμε στα πέναλτι, παρακαλώ πολύ, δεν το περιμένω αυτό, γιατί ο Γιώργος είχε δύσκολες ερωτήσεις. Μάλιστα. Αγαθή, σε ποια έξοδο της Αττικής Οδού θα βγούμε για να πάμε στη Λαμία?
2: Στη Λαμία.
0: Ναι, ναι, ναι. Γιώργο, ξέρεις?
2: Μεταμόρφωση. 9.
0: 1-1. Κάτι είπε η Αγαθή. Τι είπες, Αγαθή?
2: 9.
0: Όχι. Γιώργο.
2: Μεταμόρφωση.
0: Ρε, σε τι αριθμό?
2: 5, στην τύχη.
0: Όχι. Έξοδος 8.
2: Φαντά ήμουν.
0: Πες μου κάτι, Αγαθή. Τι είναι η μπάφα?
2: Ψάρι.
0: Σωστό.
3: Παιδιά, μπράβο.
2: Έχω θείο ψάρα στο Μεσολόγγι.
1: Πού πέσαμε.
0: Να πάμε να μας φέρεις και λίγο αλάτι από εκεί,
2: Κάνει ωραίο αυγοτάραχο.
0: Ναι, δεν θέλω αυγοτάραχο, γιατί μου φαίνεται ότι τα ανακατεύουν και δεν ξέρω τι κάνουν. Anyway, λοιπόν. Δεν μου λες, Γεώργιε, σε ποια ταινία εμφανίζεται το ρομπότ
3: R2D2?
0: R2D2. R2D2. Σε ποια ταινία?
2: Δεν γνωρίζω.
0: Έχει κερδίσει η Αγαθή.
3: Μπράβο, Αγαθή.
0: Εσύ, Γιώργο, να ξέρεις ότι ήταν στα Star Wars, οκ? Okay?
2: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
0: 100 ευρώ για την Αγαθή. Αύριο έρχεται στο Ακάνθους Party Rock Anthem. Yeah. Η Dance Masters Carthens DJ εκεί. LMA.

0: Radio DJ.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχει τις χρυσές τιμές του γαλαξία. Παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,43 και Magic οικογενειακό μόνο 4,48. Nescafe Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes σε χρυσές τιμές. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,90. Lipton Ice Tea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Opel Trade Up. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο με ένα ολοκένουργιο Opel της επιλογής σας και ανακαλύψτε το δικό σας προνομιακό όφελος στο επίσημο δίκτυο Opel.
3: Tullis Motors ΑΕ.
4: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
3: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
4: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
3: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
5: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
7: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
8: 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
9: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωνα της Ίτζετς. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές.
9: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
9: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις Σίτζετς. Και γρήγορα και οικονομικά. Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ, AirPods 4 από 129 ευρώ και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
11: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
12: Κύριε Αντώνη,
11: ναι.
12: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
11: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις την DBI. Έχεις τράπεζα.
13: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
14: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
15: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις. Μια βόλτα στην παραλία. Ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
16: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει.
0: Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Από τον Christopher Nolan.
17: That's me, you'll come back.
16: What if I can't? 16 Ιουλίου.
18: Get your weapons ready!
16: Το έπος είναι εδώ.
19: No one could stand between me and home.
16: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya και η Charlize Theron.
20: Let's go!
16: Οδύσσια. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
21: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
22: Πάμε δυνατά και σταθερά.
21: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
23: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
21: μέχρι όσο θέλω εγώ.
23: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
24: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
25: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
24: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και Plan K, ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
26: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
27: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
26: Άντε καλέ, εγώ.
27: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
26: Μα τι λες?
27: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
26: Ποια χαρτιά?
27: Αυτά εδώ, για το Lidl Up.
28: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
29: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
30: Hi, my name is Lindsay. I'm from LA and like I'm on holidays in Greece and like I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ, and like to this really cool show by some guy called Mikalis Sasopoulos, something like that. But he's super cool and like I want to take him back to the US with me to LA and like I want to make him a big star. He's gonna be really amazing if he comes there.
31: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Για έλα, άντε, γιατί έχει ταξίδι για τη Μύκονο, ε. Το νούμερο ένα breakfast FM με τον Μιχάλη σας πηγαίνει long weekend στη Μύκονο. Τρεις μέρες σε luxury villa, έως και τέσσερα άτομα, με πισίνα από το Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια από την C-Jet. Μπήκες και έφυγες. Μπες τώρα στην κλήρωση, στέλνοντας μήνυμα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Θα γράψεις Μύκονος, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Μύκονος, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση θα γίνει αύριο 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 breakfast FM με τον Μιχάλη. Άλλη μια το Viber, please.
1: 6931-952-952.
0: Θα πας τριήμερο σε luxury villa, έως και 4 άτομα από το Μύκονος Real Estate. Επιβίτης και συνεργάτες. Αύριο η κλήρωση 8.30. Οκ, okay. Τα ζώδια παρακαλώ, μπορώ να τα έχω.
1: Ναι, με.
0: Παρακαλώ, τα ζώδια.
1: Κριός. Κρατήστε μακριά κάποιο φιλικό άτομο από τη δουλειά σας και αποφύγετε οικονομικές διαπραγματεύσεις. 7. Ταύρος. Φανείτε πιο προσεκτικοί σε νομότυπες διαδικασίες και μην κάνετε σοβαρές κινήσεις στη δουλειά σας σήμερα. 6. Δίδυμοι. Θα χρειαστεί να επιδείξετε υπομονή και ψυχραιμία για να προωθήσετε μια σημαντική σας υπόθεση. 8. Καρκίνος. Μια ευχάριστη έκπληξη σας περιμένει από κάποιο άτομο του κοντινού σας περιβάλλοντος. 10. Λέων. Η καριέρα σας ευνοείται. Ένα επαγγελματικό ταξίδι θα βοηθήσει να κάνετε νέες γνωριμίες. 10. Παρθένος. Απρόσμενα έξοδα μπορεί να σας χαλάσουν το κέφι αυτές τις μέρες. 7. Ζυγός. Προσέχετε από δυσάρεστες εκπλήξεις στο σπίτι σας. 6. Σκορπιός. Κάποιος μπορεί να θίξει την καλή σας εικόνα, μην το επιτρέψετε. 7. Τοξότης. Τα φώτα σήμερα στρέφονται στο πρόσωπό σας. Αναζητήστε τους καλούς σας φίλους. 9. Εγώκερος. Κρατήστε σε απόσταση κάποια ανεπιθύμητα άτομα και ξαναζωντανέψτε τον έρωτα και το πάθος στη σχέση σας. 9. Υδροχός. Η καριέρα σας θα απαιτήσει όλη την προσοχή και τη σοβαρότητά σας. 8. Και τέλος οι ηχθείες. Ευκαιρίες σας τυπάνε την πόρτα, αλλά ο χρόνος σας είναι ελάχιστος. Ιεραρχήστε τις προτεραιότητές σας. 9.
0: Πολύ ωραία, τέλος για σήμερα.
1: Και αύριο σε 7 εμείς, Μιχάλη.
0: Αύριο Παρασκευή όμως.
1: Ναι, ναι.
0: Σε παρακαλώ. Έτσι για να σας προειδεάσω. The Weekend Comes και Dance Masters στο Ακάνθους. Κρατάγαμε στιγμιότυπα, να φύγει το βίντεο παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Άχου Αναστασία, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
0: Καλημέρα, 95,2 Athens DJ, τι κάνεις γειτόνισσα? Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, λέει θέλω να πάρεις την κοπέλα μου την Αστάζια, Αναστασία. Να της πεις ότι την αγαπώ και να βάλεις, λέει Μιχάλη, το ψαλμό, λέει, γιατί είναι γαβρίνα.
2: Ναι. Ο Μαβάρα Μιχάλη.
0: Ωραία. Είσαι έτοιμη, για πάμε. Αναστασία, πάμε. Όταν λες ότι είσαι γειτόνισσά μου, πού, για τι εννοείς?
2: Εγώ είμαι Κηφισιά.
0: Α, Κηφισιά, εντάξει, okay. Πιο λαϊκά, πιο κάτω είσαι, εντάξει. Εμείς είμαστε καλοί.
3: Στα σύνορα, to the borders.
0: To the borders. Όλα αυτά λέει από το καροτάκι σου.
2: Εντάξει λοιπόν, κυρία Πολιά, και εγώ τα αγαπάω.
0: Εντάξει.
2: Το λαγουδάκι του.
1: Αχ,
0: κατάλαβα. Την πήρα τη φάση μια χαρά. Καλημέρα. Βεβαίως έρχονται και οι διακοπές οι μεγάλες. Αν και αρκετοί από εσάς έχετε κάνει και τα διημεράκια σας και τα τριήμερα.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Πριν λίγο καιρό ήταν δύο ξαδέρφια. Δύο κοριτσάκια και 20-22 ετών. Και λένε δεν πάμε να δούμε τη γιαγιά μου το Σαββατοκύριακο. Γιατί μετά θα πάμε στη Μύκονο και θα τη χάσουμε. Πράγματι πήγαν εκεί. Η γιαγιά δεν ακούγε καλά. Τους έβαλε, τις έβαλε και τους έβγαλε και γλυκά να φάνε και τα λοιπά. Και συζητάγανε τα κορίτσια. Η γιαγιά κοίταγε. Λέει, ξέρεις τώρα θα πάμε στη Μύκονο. Λέει μία. Εμένα μου αρέσει, λέει, να φορέσουμε, να ντυθούμε όμορφα και να φορέσουμε αυτά τα πλεκτά γαντάκια. Τα οποία είναι μέχρι εδώ. Είναι το ρολόι λιγάκι πιο κάτω. Η άλλη λέει, όχι. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ το πλεκτό, αλλά είναι μέχρι πάνω εδώ. Τα ίδια γιαγιά λέει, καλό παιδί να είναι.
1: Αχ!
0: πες τα δικά σου του Αζήγη.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Μας έχει φάει εδώ και 10 λεπτά. Ω, να πω αυτό.
1: Ναι, ναι, θέλω πολύ. Τα κορίτσια μίλησαν, Μιχάλη.
0: Ναι.
1: Πού θα βρεις.
0: Τι λες. Ναι. Σιωπηλές είσαι αυτή μια ζωή. Κάτε από εκεί.
1: Δεν γίνεται, πρέπει να τα πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πού θα βρεις τον καλοκαιρινό σου έρωτα.
3: Πού θα το βρεις.
1: Ναι.
3: Στις παραλίες.
0: Περπατώντας, σας κοντάψει πάνω. Ναι,
1: ναι. Εννοεί ποια νησιά.
3: Α, ποια νησιά.
0: Για πάμε.
1: Κρήτη, στην Κρήτη. Στη Λεβεντογένα λέει, έχει λεβέντιδες για όλα τα γούστα.
0: Μόνο λεβέντιδες βγαίνουν εκεί κάτω. Για πάμε πιο κάτω τώρα, έλα.
1: Έχουνε.
0: Ναι, παλά,
1: ναι.
0: Το θέμα είναι η χρήση.
1: Άνδρος.
3: Είναι άνδρος.
1: Ναι, ναι, είναι κοντά, είναι κοντά. Και επίσης λέει, έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχουν πολλές αντροπαρές χωρίς ούτε ένα κορίτσι.
0: Ναι.
1: Ναι. Οπότε μας συμφέρει.
0: Δεν πάντα κορίτσια εκεί, γιατί φυσάει και σηκώνει το φουστάνι.
1: Α, αυτό θέλουμε. Τι έλεγες, Μιχάλη.
0: Έλα.
1: Και το τελευταίο, Μιχάλη, που είναι στην πρώτη θέση εννοείται, η Ικαρία.
0: Α, δεν πάω εκεί. Δεν θα τρελαθώ στον πάφο εγώ. Όχι. Όχι. Και μετά θα έρθω εδώ και θα βάζω βόμβες. Όχι. Αυτό που σου έλεγα προηγουμένως, ζεστή ή κρύα πίτσα.
1: Ναι, έλαντε, ζεστή ή κρύα.
0: Τι λέτε.
3: Κρύα εγώ.
0: Όχι,
1: και εγώ κρύα.
0: Το πιο παράξενο και σοβαρό debate του ίντερνετ συνεχίζεται. Δεν υπάρχει debate. Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων και συγκεκριμένα εκείνοι που ξαναζεσταίνουν την πίτσα και εκείνοι που τη θεωρούν καλύτερη κατευθείαν από το ψυγείο.
1: Α,
0: οκ. Λοιπόν, η ζεστή πίτσα βασίζεται κυρίως στην εμπειρία. Το λιωμένο τυρί, η τραγανή ζύμη και τα έντονα αρώματα ενεργοποιούν πολύ πιο δυνατά τη γεύση και την όσφρηση. Μην τρελαθώ. Η θερμοκρασία βοηθάει τα λιπαρά και τα αρώματα να απελευθερωθούν, κάνοντας το φαγητό πιο εκρηκτικό και πιο γευστικό.
1: Okay.
0: Η κρύα πίτσα όμως λειτουργεί διαφορετικά. Οι γεύσεις μοιάζουν πιο σταθερές, η σάλτσα πιο ήπια και η υφή πιο δεμένη. Δεν είναι τυχαίο, λέει, ότι αρκετοί υποστηρίζουν πως ορισμένες πίτσες, λέει, γίνονται καλύτερα μετά από κάμα μέρες και ρωσόδες στο ψυγείο.
3: Ναι.
0: Αν με συγχωρείς τώρα, παίρνεις την πίτσα από το ψυγείο, βάζεις και τη ζεσταίνεις. Και την τρώτη. Κλείνεις και τα μάτια. Τι ωραία. Η παγωμένη. Στην τρίτη τα κομματιά την κοιτάς και λες, ας παιδιά, αλλά τι τρώω. Έλα. Μα είναι νεκρές οι γεύσεις. Το έχω δοκιμάσει.
3: Εμένα μου αρέσει η πίτσα.
0: Ναι, αλλά είναι νεκρές οι γεύσεις. Δεν μυρίζει η σάλτσα έτσι, δεν μυρίζει το τυρί που έχει μέσα ή κάτι άλλο που έχει μέσα. Δεν το μυρίζεις.
3: Ναι, αλλά είναι γευστικό.
0: Έτσι είναι.
3: Μα θα τσακωθούμε τώρα την πίτσα.
0: Πώς ήθελε ο Μάικλ Τζάκσον να τον καταψύξουνε. Σαν να τρως καταψυγμένο άνθρωπο. Αυτό που σου λέω εγώ. Δηλαδή, εγώ δεν το περίμενα ότι υπάρχει. Ναι, αλλά βέβαια πέφτουν οι βομβαρδισμοί. Υπάρχει έλλειψη καυσίμων στη Ρωσία. Και θέλω να το διαβάσω αυτό για το τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί βγαίνουν εδώ οι Ανδρουλάκηδες, οι Φάμιλοι και οι Τσίπροι και λένε: δεν είναι το ΦΠΑ, ρε. Και οι φόροι στις βενζίνες. Η έλλειψη καυσίμων στη Ρωσία άνοιξε το δρόμο σε αυτόκλητους μάγους και medium που υπόσχονται με αμοιβή να μειώσουν την κατανάλωση καυσίμου. Ρωσικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι ολοένα και περισσότεροι αυτοαπαγκολούμενοι μάγοι, medium κτλ. Και μάγισσες χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να διαφημίσουν υποτιθέμενη μείωση της κατανάλωσης του καυσίμου μέσω τελετουργιών. Αντί να επισκεφθούν συνεργείο για έλεγχο του κινητήρα, οι πελάτες πηγαίνουν σε μάγους. Για τις υπηρεσίες αυτές οι μάγοι παίρνουν και μέχρι και 2.000 ευρώ.
1: 2.000 ευρώ!
0: Μία φορά είναι το 2.000 ευρώ.
3: Εντάξει.
0: Άμα το σπάσεις όπως φορές θα γεμίσεις, σε όλο τον χρόνο δεν είναι τίποτα.
1: Ναι.
0: Σε μία περίπτωση μία μάγισσα φαίνεται να είπε στον πελάτη ότι έχει πέσει κατάρα στο ρεζερβουάρ του αυτοκίνητου.
1: Ναι.
0: Τίποτα, παιδιά. Πρέπει να το κάνουμε και εμείς εδώ.
1: Ναι.
0: Και αφήστε να λένε οι φόροι του Μητσοτάκη. Ναι. Θα το πάμε κάπου να μας το διαβάσουν και να. Έχει πέσει η κατάρα στο ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου με αποτέλεσμα να καταναλώνει περισσότερο καύσιμο από το φυσιολογικό. Εντάξει, επίσης την περασμένη εβδομάδα έγινε γνωστή και η διάθεση χαπιών που υποτίθεται ότι μειώνει την κατανάλωση του καυσίμου. Πας και ρίχνεις χάπι στο ρεζερβουάρ. Ναι, έτσι γίνεται. Σε παρακαλώ. Τι, δεν το καταλαβα.
3: Αυτό λέω.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Θα πάμε στην εκκλησία.
3: Να μάθουμε το χάπι.
0: Και άμα δεν την πείσετε, θα τραγουδάμε άλλα.
4: Γάμο τα βάσανα.
3: Αυτό.
0: Έτσι.
4: Που πέρασα εγώ.
0: Και αλλιώς θα θέλουμε να πάμε το ρωσικό. Καζατζόκ. Ακούτε τον Ανδρουλάκη να λέει φταίει το ΦΠΑ και οι φόροι. Έλα, για σοβαρευτείτε. Συναγερμό στις Ηνωμένες Πολιτείες κυκλοφορεί παράσιτο που προκαλεί εκρηκτική διάρρεια.
1: Απλά.
0: Τώρα θα τους πω, έχει και πόλεις. Ήδη έχουν φτάσει 7.000 τα ύποπτα κρούσματα. Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η κατάσταση στις πολιτείες του Μίσιγκαν και του Οχάιο, που σε μία μέρα μέσα έχουν καταγραφτεί περισσότερο από 3.000 κρούσματα. Από αυτά, περισσότερο από 1.000 διαγνώστηκαν μέσα σε δύο προηγούμενες εβδομάδες. Δηλαδή έχει αρχίσει και ανεβαίνει. Το Υπουργείο Υγείας βρίσκεται σε συναγερμό, μιας και αυτό το παράσιτο σε κάνει να έχει εκρηκτική διάρρεια, κάνοντας τα όλα χάλια. Δηλαδή έτσι και η τουαλέτα έχει 5 μέτρα. Είναι, πώς είναι το πεταχτό το μικονιάτικο. Στους τοίχους.
3: Το καταλάβαμε.
0: Το λέω. Τυχεροί θεωρούνται όσοι είναι στο σπίτι και έχουν κοντά την τουαλέτα. Οι άτυχοι είναι στα μπαντιμπάφουν στη μέση του δρόμου. Οι αμερικανικές υγειονομικές αρχές εκτιμούν ότι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα θα συνεχίσουν να αυξάνονται όσο συγκεντρώνονται. Δεν έχουν δεδομένα, δεν ξέρουν τι σημαίνει. Εάν η λίμωξη δεν αντιμετωπιστεί, μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από κανένα μήνα και να αρχίσει να φεύγει και έξω από τα σύνορα. Φαντάζεσαι να το πάθουμε εδώ πέρα. Α, πω κάτι. Καλύτερα αυτό παρά ο COVID, ρε.
3: Ναι, σωστό.
0: Που είχαμε γίνει και τότε σκατά.
3: Ναι.
0: Το ερώτημα είναι.
3: Τι έγινε, ξύπνησε!
0: Για ελάτε να σα τσεκάρουμε, παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Ποιο?
5: Κωνσταντίνα.
0: Τέλεια, πού είσαι τώρα?
5: Στο δρόμο.
3: Στο δρόμο.
0: Πόσε φορέ χωράει το 2 στο 10?
5: 5.
0: Μπράβο.
3: Πολύ καλή.
0: Από ποιο λουλούδι παίρνουμε το ανθότυρο?
5: Μπαρτών.
0: Παρδόν. Από ποιο λουλούδι παίρνουμε?
5: Κανένα.
0: Μπράβο.
3: Μπράβο.
0: Δεν τελειώσαμε. Εδώ τώρα δεις τι θα γίνει. Πόσα λάμδα έχει η λέξη αλλεπάλληλος?
5: Τέσσερα.
0: Γεια.
3: Τέσσερα.
0: Όχι βέβαια.
6: Καλημέρα.
0: Ποιος?
6: Ο Δημήτρης, τι κάνουμε?
0: Καλά, πού είσαι Δημήτρη?
6: Στον δρόμο από Λαμία προς Αθήνα.
0: Α, οδηγείς. Έλα, ε. Τι γίνεται πάνω, δεν τρώτε, το κόψατε το κοτόπουλο εκεί πάνω, έτσι?
6: Το κοτόπουλο έγινε χαμός εδώ πέρα.
0: Κόψε, μη χεστείς μέσα στο αυτοκίνητο. Πόσα λάμδα έχει λέξη αλλεπάλληλος?
6: Λε. Είστε 5.
0: Ναι.
3: Μπράβο, μπράβο παιδιά, μπράβο. Είναι ξύπνος.
0: Το μεταφραστικό τμήμα του σταθμού σε καλή.
7: Ναι, καλημέρα.
0: Ποιος?
7: Βασίλη.
0: I am watching Earth of the Olive.
7: Παρακολουθώ
0: τη γη της ελιάς. Παρακολουθώ τη γη της ελιάς. Το σύριαλ. Tonight you are doing bum.
7: Tonight
0: you are doing bum.
7: Σήμερα το βράδυ θα κάνεις.
0: Όχι, άστα, είσαι μικρός γι' αυτό δεν το ξέρεις. Bye bye. Επόμενη γραφή. Είμαι 20χρονος. Παρακαλώ, ναι.
8: Καλημέρα.
0: Tonight you are doing bum.
8: Απόψε κάνεις bum.
3: Μπράβο.
0: Υπήρχε τραγούδι νομίζω. Απόψε κάνει μπαμ. Αγαθή, τι είναι το γερμανοπολύγωνο? Εργαλείο, στρατιωτικό κτίριο, σχήμα της γεωμετρίας?
9: Εργαλείο.
0: Πού το ξέρεις? Ναι.
3: Πολύ καλή.
0: Για άνοιξε τα συρτάρια της να δούμε τι έχει μέσα αυτή.
9: Έχω πάρα πολλά εργαλεία. Βλέπω τρυπάνι, ξέρω, βλέπω πολλά πράγματα.
0: Σοβαρά.
9: Ναι.
0: Γιώργο, με ποιον Μάθιου ήταν παντρεμένη η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ? Μάθιου Μακόναχη, Μάθιου Μακδόναλτ, Μάθιου Μπρόντερικ.
7: Θα πω...
0: Πες ένα στιτύχημα, να πάει στο Ιερ.
7: Θα πω τον Μπρόντερικ.
0: Σωστός. Σωστός. Πες μου κάτι, αγαθή. Τι είναι η μπάφα?
9: Ψάρι.
0: Σωστό.
3: Παιδιά, μπράβο.
9: Έχω θείο ψάρα στο μεσολόγγι.
10: Πού πέσαμε.
0: Μάλιστα. Να πάω να μας φέρεις και λίγο αλάτι από εκεί, ε.
9: Κάνει ωραίο αυγοτάραχο.
0: Ναι, δεν θέλω αυγοτάραχο, γιατί μου φαίνεται ότι τα ανακατεύουν και δεν ξέρω τι κάνουν. Anyway, λοιπόν, δεν μου λες, Γεώργιε, σε ποια ταινία εμφανίζεται το ρομπότ R2-D2? R2-D2. Σε ποια ταινία?
7: Δεν γνωρίζω.
0: Έχει κερδίσει η αγαθή.
3: Μπράβο,
0: αγαθή. Εσύ, Γιώργο, να ξέρεις ότι ήταν στα Star Wars, ok?
7: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
0: 100 ευρώ για την αγαθή.
11: Radio DJ.
12: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία top αξιονίνων. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
13: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titans Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titans Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. κύματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες. Ζώνες αδυνατίσματος Better Belly. Solarium. Σάουνα. Power Plate. Και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής εν σώματι υγιή. Titans Gym. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
14: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
15: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
16: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-8-9-6.
17: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά, την παράδοση ενός τόπου, τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει, ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
18: Άλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
19: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
20: Τι παίζεις εκεί?
21: Δωροστροφό της Novibet.
20: Δωροτροχό?
21: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
20: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
22: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
23: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Το καλοκαίρι θέλει μικρές απολαύσεις. Μία από αυτές είναι το barbecue. Κάντε το πιο ενδιαφέρον, με καλή παρέα και το πιο hot deal από τις υπεραγορές κρεατών Agno Market Meat. Ανάψτε τα κάρβουνα και φύγαμε με σούπερ προσφορές, όλα ένα ευρώ φθηνότερα. Ζουμερές χοιρινές μπριζόλες μόνο 4,99 το κιλό. Ακαταμάχητο κεμπάπ στα 6,99. Αφράτα μπιφτέκια παραγωγής μας 7,99. Όλα τα λουκάνικα παραγωγής μας ένα ευρώ φθηνότερα. Η κορυφαία ποιότητα συναντά τις πιο hot τιμές. Υπεραγορές κρεατών Agno Market Meat. Επισκεφτείτε ένα από τα 6 καταστήματα Agno Market Meat σε Άλυμο, Καλλιθέα, Βύρωνα, Περιστέρι, Δάφνη, Πειραιά. Και όσοι δεν προλαβαίνετε, με ένα κλικ στο agnomarketpavlamit.gr θα σας τα φέρουν αυθημερών στην πόρτα σας.
25: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
26: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
27: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
26: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων το μεσημέρι με τον επικεφαλής της εταιρείας Αττικό Μετρό. Αφορμή οι ρογμές και καθυζήσεις που εντοπίστηκαν σε κτίρια της Κυψέλης λόγω εργασιών του Μετροπόντικα. Υψηλή βαθμολογία παίρνουν οι ψηφιακές λειτουργίες του δημοσίου, ενώ κάτω από τη βάση παίρνουν αντίθετα οι διαζώσεις υπηρεσίες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών. Εξπρες προσλήψεις μέσω κινητού δρομολογεί το Υπουργείο Εργασίας για έκτακτη εργασία έως 2 ημέρες την εβδομάδα. Ο εργοδότης θα υποβάλει ψηφιακά την πρόταση εργασίας και ο εργαζόμενος θα την αποδέχεται μέσω του My Organi. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
2: Αθήνα, ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με έως 37 βαθμούς.
2: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
1: Έσπασε καρδιές ο χτεσινός ημιτελικός. Η Αργεντινή γονάτισε την Αγγλία με 2-1 και πήρε πανηγυρικά το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου την Κυριακή στη Νέα Υόρκη. Με 2 assist του Μέση, ο Έντζο Φερνάντες ισοφάρισε στο 85 και ο Λαουτάρο Μαρτίνες ολοκλήρωσε την επική ανατροπή στις καθυστερήσεις. Μοναδικό πλέον εμπόδιο ανάμεσα στο Λιονέλ Μέση και το βαρέτιμο τρόπαιο η σκληροτράχηλη ομάδα των Ισπανών. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
2: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Εδώ είμαι κι εγώ. Τι κάνετε, πώς είστε? 5η 16 Ιουλίου σήμερα. Η αντίστροφη μέτρηση συνεχίζεται. Πείτε μου πόσες μέρες έχουν μείνει για τις δικές σας καλοκαιρινές διακοπές. 69-31-952-952 αριθμός μας στο Viber. Έχω όρεξη για επικοινωνία σήμερα, οπότε στείλτε καλημέρες. Είμαι η Νάγια Αποστόλου, θα είμαι εδώ μέχρι τις 12. Είναι Παγκόσμια ημέρα φιδιού σήμερα και σαν σήμερα το 1969 λέει, εκτοξεύτηκε το Apollo 11 με Neil Armstrong, Buzz Aldrin και Michael Collins με προορισμό τη Σελήνη. Επίσης σήμερα έχει γενέθλια ίσως ο πιο αγαπημένος μου κωμικός ηθοποιός, ο Will Ferrell, κλείνει τα 59. Για να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους της Αθήνας. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στη γέφυρα μεταμόρφωση, στον Κηφισό, κυρίως στην άνοδο από Αθηνών έως Αγίους Αναργύρους. Η Αθηνών από Χαϊδάριο ως Καραμαγκά δεν θα ηρεμήσει ποτέ. Στα κόκκινα η Αττική οδός Αττικής Πλακεντίας, η Κηφισίας στη συμβολή της Μέα Αλεξάνδρας, οι δρόμοι γύρω από το κέντρο αλλά και το λιμάνι θέλουν υπομονή. Πάμε για επιτυχίες, έρχονται Justin Timberlake, David Guetta, Michelle Deluz, τώρα με το Sexy Love.

Σακύρα, λόκα, λόκα, λόκα. Γενικά τρέλα ήταν ο αγώνας εχθές. Πάρα πολύ χάρηκα που πέρασε η Αργεντινή, παιδιά, στον τελικό. Θα έχει Λάτιν χρώμα. Θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στην αναμέτρηση της Κυριακής. Θα τα πούμε αυτά σε λίγο. Προς το παρόν να σας πω ότι μπορείτε να βρεθείτε στη Μαδρίτη για να απολαύσετε τη Σακύρα live. Να δείτε τη συναυλία της Superstar με όλα τα εξοδοπληρωμένα για δύο άτομα. Business Class εισιτήρια με Sky Express εισιτήρια για τη συναυλία. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας. Στείλτε μήνυμα τώρα στο Viber στο 6931995252 γράφοντας Σακύρα, όνομα, τυπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Κλήρωση Δευτέρα 20 του μήνα έρχεται 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. You know what to do. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Again, Mones και είναι 95,2 Athens DJ στα ραδιοφωνά σας και την Κυριακή στο Ακάνθους με τον Νίκο Ζώ είναι εκπέμπει live από τις 3 το μεσημέρι για τον τελικό. Το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ και η στοίχημα είναι επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 φέρνει στο γήπεδο, το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party. Θέλεις να είσαι εκεί? Μπες στο Instagram του 95,2 Athens DJ και διεκδίκησε μία διπλή πρόσκληση για τη μεγάλη μέρα. Αν είσαι και εσύ ένας από τους δύο τυχερούς, θα απολαύσεις ένα πάρτι δίπλα στη θάλασσα με φαγητό, ποτά, δώρα, εκπλήξεις και τα μεγαλύτερα αστέρια του ελληνικού αθλητισμού στην παρέα μας. Κυριακή 19 του μήνα στο Ακάνθους, τελικός του Μουντιάλ, είναι στη Στοίχημαν 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
2: Θυμηθείτε!
3: Βέβαια, εντάξει, και ο σκοπός είναι να μην μιλάς με ξανθιά γιατί είναι πρόβλημα.
4: Τι?
3: Ναι. Είναι δύο ξανθιές και μιλάνε και λέει, τι ξέρεις για τον Μάρξ? Και οι άλλοι, αυτούς δεν είναι, είναι συνεταίρος με τον Σπένσερ και έχουν κάτι μαγαζιά.
4: Τι χιούμορ!
3: Μα δεν είναι χιούμορ!
2: Τι χιούμορ!
3: Δεν ξέρατε τον Μάρξ. Τον Μάρξ Σπένσερ δεν ξέρατε.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ο 95,2 Athens DJ και η NYX Professional Makeup έρχονται με μια καλοκαιρινή έκπληξη.
0: Είμαι η Ναγία Αποστόλου και την 5η 16 Ιουλίου σας περιμένω 6 με 8 το απόγευμα στο κατάστημα της NYX Professional Makeup Αγγέλου Μεταξά 14 στην Κλειφάδα. Ελάτε να γνωρίσουμε παρέα τη νέα σειρά περιποίησης σώματος της NYX Cosmetics. 4 Hair and Body Mists, 4 λαμπερά Body Oils και πολλά ακόμη στα πιο καλοκαιρινά αρώματα. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική beauty εμπειρία με μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και εκπλήξεις. 5η 16 Ιουλίου, 6 με 8 το απόγευμα, αποκλειστικά στο κατάστημα NYX Professional Makeup, Αγγέλου Μεταξά 14 στη Γλυφάδα. Να είστε όλοι εκεί.
7: Τέλειωσε το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
8: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
9: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
10: Τι έχουμε?
9: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
11: κόκκιπε,
9: κομπάνιο, team colleague,
12: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
9: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Mundial. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Mundial. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
14: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουπλίν 78 μεζούρες μόνο 4,45. Αριέλ υγρό απορριπαντικό 80 μεζούρες μόνο 14 ευρώ και 5 λεπτά. Άζαξ Φέντε Φλερ 2 επί 1 λίτρο. Κλινέξ Spray Foam σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
15: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
16: Δεξιά.
15: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
16: Εγώ, δεξιά.
15: Γιατί εσύ?
16: Αριστερά.
15: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
16: Δεξιά.
15: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
16: Αριστερά.
15: Δεξιά.
16: Αριστερά.
15: Δεξιά.
16: Αριστερά.
15: Δεξιά.
17: Μονοθέσιο.
18: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
19: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
4: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646
10: ήπι. 89,6 Radio DJ.
3: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά.
11: Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 36 85 208.
16: Ίασις σπα. Ίασις σπα. Ίασις σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
17: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
16: Το Ίασις σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
17: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο.
16: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
17: Στο Ίασις σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίασις σπα. Η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
20: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2653-042-118 αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Elea. Ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
21: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
22: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
23: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.

Adam Paul και Move λίγο πριν φτάσουμε στις 11 εδώ στο 95,2 Athens DJ. Εννοείται θα πάμε σινεμά αυτό το Σαββατοκυριακό. Αν δεν θέλετε να δείτε Οδύσσια, να δείτε μία από τις κλασικές ταινίες που έχουν βγει, όπως το Express του Μεσονυχτίου, ας πούμε. Δεν μπορεί να μην έχεις δει αυτή την ταινία. Ή την Κωμωδία, ας περιμένουν οι γυναίκες, που είναι ελληνική και πάρα πολύ cult. Μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, και θα πάμε και στο Galerie de Beauté, στο Designer Outlet Athens. Ανακάλυψε τη MAC και με αγορές προϊόντων 50 ευρώ γίνει ένας από τους πρώτους 100 που θα αποκτήσουν δώρο του Squirt Plumping Gloss Stick σε κανονικό μέγεθος. Η ενέργεια ισχύει μόνο από 18 μέχρι 20 Ιουλίου, μέχρι εξαντλήσεως των δώρων.

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Βασίλη, τι είναι η κομπούτσα? Ασθένεια γεννητικών οργάνων? Φυτό? Μύκητας?
2: Κομπούτσα.
1: Μπορώ να το επαναλάβεις όσες φορές θέλεις.
3: Ναι, Μιχάλη.
2: Μίκητα θα πω.
1: Μίκητα, σωστός.
4: Μπράβο, παιδιά, το βρήκε αυτή την κομπούτσα.
1: Παραλίγο να τα κάνεις κομπούτσα. Ευτυχώς. Χρήστο, σε ποια χώρα ήταν πρωθυπουργός η Ίντιρα Γκάντι? Πακιστάν, Αζερβαϊτζάν, Ινδία.
2: Ινδία.
1: Σωστός.
4: Πολύ καλός, γρήγορος.
2: Και χωρίς κομπιούτερο.
1: Μην πάτε στο φαρμακείο του. Έχετε πρόβλημα. Η Ιωάννα δεν ήταν άσχημα, αλλά κέρδισε ο Χρήστος 100 ευρώ, οκ.
5: Ευχαριστήρια.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
6: Κυριακή 19 Ιουλίου, ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ.
7: Και η Στοίχημαν,
8: 89,6,
7: Radio DJ.
9: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
10: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη. Γεύση ορεινής Ηπείρου.
11: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουπλίν 78 μεζούρες μόνο 4,45. Αριέλ υγρό απορρυπαντικό 80 μεζούρες μόνο 14 ευρώ και 5 λεπτά. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο. Κλινέξ Spray Foam σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
12: Στο μωρό σου όλα φαίνονται μαγικά. Η ήχη, τα χρώματα, τα παιχνίδια, τα ρούχα και πιο μαγική εσύ. Η μαμά του. Εμείς το ξέρουμε αυτό και κάνουμε τα πάντα για να είναι όλα μαγικά και για τους δυο σας. Funny Bunny Bebe στα Ιωάννινα. Στον τρίτο όροφο με αμέτρητες προτάσεις για τη μαμά και το μωρό. Ρούχα, πρίκα, έπιπλα, καρότσια, αξεσουάρ, καθίσματα αυτοκινήτου και φαγητού. Πάντα με την καλύτερη εξυπηρέτηση στις χαμηλότερες τιμές. Και με Funny Bunny πόντους με την Club Card. Funny Bunny, Βαλαωρίτου 5 απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, μαγικά όπως το μωρό σου.
13: Κάντε τώρα τις αγορές σας σε είδη μπεμπέ και παιδικά ρούχα και υποφεληθείτε από τις μεγάλες εκπτώσεις.
14: Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Opel Trade Up. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο με ένα ολοκένουργιο Opel της επιλογής σας και ανακαλύψτε το δικό σας προνομιακό όφελος στο επίσημο δίκτυο Opel.
15: Tullis Motors ΑΕ.
16: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
15: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
16: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
15: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
17: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021. Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κρατήσε!
5: Μην το πεις.
18: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
19: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
20: 21 και 22 Αυγούστου.
21: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
22: Και όχι μόνο.
23: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
24: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
25: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
24: Αυτό είναι σχετικό.
25: Με τι?
24: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
26: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
27: Παίζεις χαρίνι. Μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
28: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
27: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
29: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς, πού αλλού να πας?
30: 95,2 Athens DJ.

0: DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ Set Κώστα Ζήκος. The Dance Masters Summer Party. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Acanthus Club. Πληροφορίες κρατήσεις στο 210-96-80-800. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Αύριο στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο, το τελευταίο αντίο στη Μαροκοντού, επικίδιο θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής και φίλος της Νικήτας Κακλαμάνης. Για τέταρτη νύχτα συνεχίστηκαν τα αμερικανικά χτυπήματα κατά του Ιράν. Έως τα μεσάνυχτα θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για την υποβολή των μηχανογραφικών για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σε φιέστα θα μετατρέψουν οι Αμερικανοί τον τελικό του Μουντιάλ την Κυριακή στη Νέα Υόρκη. Η γιορτή θα ξεκινήσει 90 λεπτά πριν με τους Post Malone, Laura Pausini, Robbie Williams και Tom Cruise. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Έθριος με ως 37 βαθμούς. Σήμερα και αύριο.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
1: Έσπασε καρδιές ο χτεσινός ημιτελικός. Η Αργεντινή γονάτισε την Αγγλία με 2-1 και πήρε πανηγυρικά το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου την Κυριακή στη Νέα Υόρκη. Με δύο ασίστ του Μέση, ο Έντζο Φερνάντες ισοφάρισε στο 85 και ο Λαουτάρο Μαρτίνες ολοκλήρωσε την επική ανατροπή στις καθυστερήσεις. Μοναδικό πλέον εμπόδιο ανάμεσα στο Λιονέλ Μέση και το βαρέτιμο τρόπαιο, η σκληροτράχηλη ομάδα των Ισπανών.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η ώρα είναι 11.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: on 95.2 Athens DJ.
1: Oh yes, εδώ είμαστε για ακόμα μία ώρα μαζί στο 95,2 Athens DJ. 11 και 1 λεπτό ρολόι απέναντι μου. Μέχρι τις 12 είναι Άγια Αποστόλου στην παρέα σας και στα ραδιοφωνά σας. Θα παίξουμε το παιχνίδι μας βρες το πρόσωπο γεύμα για δύο σας περιμένει. Προς το παρόν, να μην καθυστερήσουμε, να υποδεχτούμε καλοκαιρινές υπέροχες επιτυχίες από Jason Derulo, Cosin, Macklemore και Ryan Lewis. Πρώτα σε κύρα και πρώτη να μπω είναι το Die Die.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: κλείσει ας πούμε, μάθει τη χορογραφία. Για τα κορίτσια δεν το συζητώ, δεν ξέραμε από έξω και ανοιχτά. Λοιπόν, bye bye bye NSYNC και εμείς τα λέμε bye bye ακόμη. Λέμε όμως καλή όρεξη στο ψαράκια και θαλασσινά σας στέλνω και σήμερα. Γεύμα για δύο θα γίνει δικό σας. Για να το απολαύσετε σε Κηφισιά, Χαλάνδρη ή Βάρκιζα. Με φρέσκα ψάρια από ψάρατε στην Κάλυμνο, τη Μυτιλίνη, την Κεφαλονιά και συνταγές που μας ταξιδεύουν στον τόπο που μεγαλώσαμε και θυμίζουν γιαγιά. Και να μαντέψετε σε ποιον ανήκει αυτή η φωνή.
1: Εδώ θα έρθετε κρασί, να πάρετε μια μπύρα. Το φαγητό θα είναι λίγο δύσκολο να ξέρετε, διότι εδώ λειτουργούν με αργούς ρυθμούς.
0: Ποιος είναι, 6931-952-952. Απαντήσεις τώρα στο Viber για να παίξουμε σε λίγο μαζί στον αέρα. Βρες το πρόσωπο.

0: Γκαμπριέλα από Κατσάι, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Πάμε να παίξουμε με την Γκαμπριέλα, πήγα να πω, με την Ειρήνη, ε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, όχι Γκαμπριέλα.
0: Γεια σου, κορίτσι μου, τι ωραίο όνομα που έχεις.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά εσύ?
0: Καλά είμαι κι εγώ, πού είσαι?
1: Είμαι στο Χαλάνδρι, εργάζομαι ακόμα.
0: Αχ, νόμιζα έχεις πάει για ψώνια, γιατί έχει και ωραία αγορά, είναι και ωραία ώρα τώρα, έχει και εκπτώσεις.
1: Ισχύει, ισχύει. Είναι ακόμα και θα γίνει και αυτό.
0: Σε κατάστημα είσαι ή όχι?
1: Όχι, είμαι σε γραφείο.
0: Εντάξει, υπομονή λίγο ακόμα. Εντάξει, τουλάχιστον κατεβαίνει και έχει όλα τα μαγαζιά στα πόδια σου, ρε παιδί μου.
1: Σωστό.
0: Πάμε να παίξουμε.
2: Έρθε ένα ποτηράκι κρασί, να πάρετε μια μπύρα. Το φαγητό θα είναι λίγο δύσκολο να ξέρετε, διότι εδώ λειτουργούν με αργούς ρυθμούς.
0: Ποιο είναι?
1: Μου φαίνεται πως είναι ο αγαπημένος Τάσος Ντούσης.
0: Πάρα πολύ σωστά. Εγώ θα σε στείλω στο Ψαράκια και Θαλασσινά και Φυσιά Χαλάνδρι Βάρκιζα διαλέγεις. Κάτι μου λέει ότι στο Χαλάνδρα πας, αν και η Βάρκιζα ωραία είναι, ξέρεις, να δεις και λίγο θάλασσα.
1: Ναι, να αλλάξει λίγο περιβάλλον.
0: Μπράβο, να αλλάξεις λίγο σκηνικό. Να απολαύσεις εκεί γεύμα για δύο. Φιλά και πολλά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Bye.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Hello.
2: Καλημέρα Ειρήνη. Πόσα χρόνια είσαι με δάφτωνα?
1: 15.
2: Μου ήρθε ένα μήνυμα εδώ. Μιχάλη Τσαουσόπουλος από τον Athens DJ. Θέλω να πάρει τηλέφωνο τη γυναίκα μου, την έχουμε επέτειο, λέει, να της πει ότι την αγαπώ πολύ και ότι είναι ο έρωτας της ζωής μου, λέει. Ο Τρίφωνας. Ο Τρίφωνας. Την ώρα που γίνεται αυτό, ό,τι γίνεται στο κρεβάτι. Είναι ωραίο να λες Τρίφωνά μου. Μήπως έλεγες Γιώργο μου, Μιχάλη μου. Το Τρίφωνα
1: είναι. Σταμάτα, Μιχάλη, σταμάτα.
2: Να περνάτε όμορφα και να τα κατοστήσετε, οκ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Αποστολία, χρόνια πολλά.
1: Μιχάλη μου, να είστε καλά.
2: Να της πεις, λέει, ότι τη λατρεύει ο Μάρκος και είναι η μεγάλη μου Παύλα. Τελεία και Παύλα, αυτό εννοεί.
1: Α, εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά ρε παιδιά.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ. Ο 95,2 Athens DJ και η Mix Professional Makeup έρχονται με μια καλοκαιρινή έκπληξη. Είμαι η Ναγία Αποστόλου και την 5η 16 Ιουλίου σας περιμένω 6 με 8 το απόγευμα στο κατάστημα της NYX Professional Makeup Αγγέλου Μεταξά 14 στη Γλυφάδα. Ελάτε να γνωρίσουμε παρέα τη νέα σειρά περιποίησης σώματος της NYX Cosmetics. 4 Hair and Body Mists, 4 λαμπερά Body Oils και πολλά ακόμη στα πιο καλοκαιρινά αρώματα. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική beauty εμπειρία με μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και εκπλήξεις. 5η 16 Ιουλίου, 6 με 8 το απόγευμα, αποκλειστικά στο κατάστημα NYX Professional Makeup Αγγέλου Μεταξά 14 στη Γλυφάδα. Να είστε όλοι εκεί.
3: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1.299 ευρώ, AirPods 4 από 129 ευρώ και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
4: Τέλειος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
5: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
4: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
6: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον περισσότερα στο COSMOTE.gr.
8: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramel iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
9: Αυτό το καλοκαίρι η Αττική αποκτά το δικό της open air σημείο αναφοράς. Μια σκηνή που δεν στείνεται απλώς για ένα event, στείνεται για εμπειρίες. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με μουσική, ιστορίες, καλεσμένους, οικογενειακές δράσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που ξεκινά ακριβώς πριν πέσει ο ήλιος. West Summer Stage. Η πόλη μπαίνει σε Summer Mode. Village Shopping and More. Λεωφόρος Τιβόρ 228. Ρέντις.
10: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
11: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
12: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Εκτόσεις κάνουν όλοι.
13: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
14: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
15: Το καλοκαίρι φέτος σε Αθήνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τύρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο. Απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο.
16: 9,6 Radio DJ.
17: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
18: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
17: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
18: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
19: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουβλάκια χοιρινά ή μπιφτέκια κοτόπουλου μόνο 6,90 το κιλό. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Πεσκανόβα γάμπαρη Αργεντινής 500 γραμμάρια μόνο 9,77. Χρυσή ζύμη πίτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
20: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
21: Και τι άλλο, Αντώνη?
20: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο.
22: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
23: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
22: Ποιος σου μίλησε σένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Θάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλομυράκης. Και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ, η Μαρία Κίτσου. 17 Ιουλίου Ιωάννινα. Θέατρο ΕΙΝ Φρόντζου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
24: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
25: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
26: Γιώργο, Γιώργο, ξύπνα.
27: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
26: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
27: Δεν μπορώ να κάνω κοπάνα.
28: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
26: Για τα παιδιά ναι. Για σένα τι θα πάρεις?
28: Τα πάντα. Όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο?
26: Δικαιολογία για να μην πας.
29: Βίβλιο χαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
26: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
29: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
26: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
29: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
26: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
29: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
26: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
29: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα kombosgnosis.gr.
26: Ένας συναρπαστικός κόσμος.
30: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
31: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζηαθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
32: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΕΙΜΦΡΟ.

Turn the Lights Off. Είστε στο 95,2 Athens DJ. Εδώ να μείνετε παρακαλώ, έρχεται τον Νίκο Ζωής στις 12 ακριβώς. Εμείς θα τα πούμε το απόγευμα 6 με 8 στο κατάστημα της NYX Professional Makeup Αγγέλου Μεταξά 14 στην Γλυφάδα. Ελάτε να γνωριστούμε και να γνωρίσουμε και παρέα τη νέα σειρά περιποίηση σώματος της NYX Cosmetics. Για πρώτη φορά αυτό το λανσάρισμα. Από λεμπερό μακιγιάς πάμε σε πλούσια λάμψη για το σώμα και αστραφτερά body oils και 4 καλοκαιρινά αρώματα για μαλλιά και σώμα. Έχει και εκπτώσεις. Να σας πω ότι με αγόρισαν των 30 ευρώ. Στα αγαπημένα σας προϊόντα μακιγιάς κερδίζετε μείον 20% και θα βρείτε και επιλεγμένους κωδικούς έως μείον 70%. Πόλη μουσική, πολλές εκπλήξεις σήμερα 6 με 8 στη Γλυφάδα στο κατάστημα της NYX. Teddy Swims, Bad Dreams, τώρα στον 95,2 Athens DJ και φυσικά τα λέμε και αύριο το πρωί στον αέρα στις 10. Φιλιά πολλά!

0: Radio DJ.
1: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titan Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, cross cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
2: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
1: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής εν σώματι υγιή.
3: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
4: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι Πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
5: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλαιο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
6: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79896.
7: Ίασις Spa. Ίασις Spa. Ίασις Spa. Πρέπει να το θυμάμαι.
8: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
7: Το Ίασις Spa φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
8: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
7: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
8: Στο Ίασις Spa στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίασις Spa, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
9: Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε σε ζωντανή σύνδεση το πρωτάθλημα παιχνιδιών εξωτερικού χώρου Funny Bunny. Οι μικροί πρωταθλητές θα παίξουν ατελείωτα με τρίκυκλα ποδήλατα, ποδοκίνητα τρακτέρ και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια και σκούτερς. Θα δοκιμάσουν τις αντοχές και τις δεξιότητές τους σε τραμπάλες, τσουλήθρες, κούνιες και τραμπολίνο. Θα νοικοκυρευτούν στα πανέμορφα σπιτάκια και θα βολτάρουν με τη μαμά και τον μπαμπά με δίκυκλα ποδήλατα.
2: Τα ωραιότερα παιχνίδια εξωτερικού χώρου είναι και φέτος εδώ, στα Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
10: Κάντε τώρα τις αγορές σας σε είδη μπεμπέ και παιδικά ρούχα και υποφεληθείτε από τις μεγάλες εκπτώσεις.
11: Zikr, time for change.
0: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σιγά την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
0: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
14: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
15: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr
16: 95,2 Athens DJ.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Ο καιρός θα υπό 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Δωδώνης 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση

0: για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
2: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα γαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη.
1: Προσλαμβάνεστε.
3: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Opel Trade Up. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο με ένα ολοκένουργιο Opel της επιλογής σας και ανακαλύψτε το δικό σας προνομιακό όφελος στο επίσημο δίκτυο Opel.
5: Tullis Motors ΑΕ.
6: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
5: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
6: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
5: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.
7: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στις 16 Ιουλίου του 1989, σαν σήμερα, γεννήθηκε ένας ποδοσφαιριστής που δεν είναι και πολύ εύκολο να πεις το όνομά του, ο Σέρχιο Μπουσκέτς. Το είπαμε και τα καταφέραμε. Το όνομα της Courtney Love από την άλλη είναι κάπως πιο εύκολο. Το 2003, σαν σήμερα, της πρότεινα να κάνει τη ζωή της reality, αλλά είπε όχι. Ναι, έλεμε στον Morrissey, που το 2012, σαν σήμερα, έπαιξε στο Λυκαβιτό. Έτσι θα λένε στο μέλλον οι απόγονοι μας. Θα λένε επίσης ότι το 2001, σαν σήμερα, ο Robbie Williams πήγε στο νούμερο 1 με το single Eternity και έμεινε εκεί 2 εβδομάδες.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Ladies and gentlemen, 89,6 Radio DJ.

0: 101.6 Radio DJ, the hits only station.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
2: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: ονείρων σου σε περιμένει. Σκάναρε την κάρτα Bonus Γαλαξίας και μπες στην κλήρωση για μια μοναδική 9ήμερη κρουαζιέρα για δύο με την Cruiseway και την MSC Cruises. 55 χρόνια Γαλαξίας.
1: Να πουστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
2: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
3: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym.

0: Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titans Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες. Ζώνες αδυνατίσματος Better Belly. Solarium. Σάουνα. Power Plate. Και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής εν σώματι υγιή. Titans Gym. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
1: Τώρα με μια συνδρομή έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
2: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη. Continuous
3: hit music. Hey, it's Sabrina Carpenter.
4: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννη.

0: στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
1: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go for More για αγορές σε οικιακές.

0: ηλεκτρονικές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Ορί και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
1: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
2: Για σχολικά.
1: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
2: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
1: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
1: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
3: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
4: From Northwest Greece to the world.
5: Bring the action.
4: 89.6 Radio DJ.
6: Hi, I'm Miley Cyrus and this

0: Ζούμε υγιεινά στον 89,6 Radio DJ Ioannina.
1: Το καλοκαίρι οι ανάγκες του οργανισμού μας αλλάζουν και προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες. Η αύξηση της θερμοκρασίας και η έντονη ηλιοφάνεια απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή στην ενυδάτωση και τη διατροφή μας, ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ενέργεια και τη ζωτικότητά μας. Μικρά διατροφικά tips για το καλοκαίρι. Πίνετε άφθονο νερό, τουλάχιστον 10 ποτήρια την ημέρα, καταναλώστε φρούτα και λαχανικά που είναι σε αφθονία, προτιμάτε τα ελαφριά και μικρά γεύματα περισσότερες φορές. Μην παραλείπετε ένα καλό θρεπτικό πρωινό, το οποίο μπορεί να σας δώσει και την ενέργεια που χρειάζεστε για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
0: 89,6 Radio DJ.

0: don't understand what's going on here.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
2: Excuse me, Mr. DJ.
1: Και ένα ρεύμα.
3: We came, we saw, we kicked it down.
1: 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sensei, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
2: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
3: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
4: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
5: Και τι άλλο, Αντώνη?
4: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
6: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
4: Ποιος σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Στάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλομυράκης. Και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 17 Ιουλίου Ιωάννινα. Θέατρο ΕΙΝ Φρόντζου. Πώληση εισιτηρίων more.com.
7: Από το 1957 το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
8: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Elea. Ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.

0: έχει τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,59. Προϊόντα Καροτέν και Σάιο Σαμπουάν σε χρυσές τιμές. Finish ταμπλέτες 22 τεμαχίων μόνο 6,86. Baygon εντόμο αποθητικά και κατσαριδοκτόνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
1: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
2: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
3: Αν δεις τον ύπνο σου ποδήλατο, βόλτα θα κάνεις. Αν είναι πολλά ποδήλατα, θα βρεθείς σε άλλη χώρα. Αν είναι πολλά, πάρα πολλά ποδήλατα, σε όλους τους τύπους, για όλες τις ηλικίες. Mountain, τρίκυκλα, παιδικά, πατίνια, σκούτερ, rollers, κράνη και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές. Τότε είσαι στο Funny Bunny.
4: Ψάχνεις για ποδήλατο? Ξύπνα και έλα στο Funny Bunny. Τέτοια ποικιλία και τέτοιες τιμές ούτε στον ύπνο σου.
5: Των Φρονίμων τα παιδιά διαλέγουν πρώτα. Μόνο στα καταστήματα Funny Bunny και στο e-shop μας funnybunny.gr επιλεγμένες σχολικές τσάντες και κασετίνες με έκπτωση μείον 25% για λίγες μόνο ημέρες, αποκλειστικά με τη χρήση της Funny Bunny Club Card. Ετοιμάσου για τη νέα σχολική χρονιά με στυλ, ποιότητα και μοναδικές τιμές.
6: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φοιτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 13 έως 22 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή. Μαζί στην αριστεία.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 896.
2: Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Opel Trade Up. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο με ένα ολοκένουργιο Opel της επιλογής σας και ανακαλύψτε το δικό σας προνομιακό όφελος στο επίσημο δίκτυο Opel.
3: Tullis Motors ΑΕ.
4: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
3: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
4: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
3: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.
5: DJ, τι άλλο.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Δωδώνης 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνση στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία

0: Fitness Trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης. Ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
1: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
0: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
2: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
3: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
4: Το τάγκο?
3: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε. Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και χουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
3: Φτιάξε βαλίτσες.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
7: 89,6 Radio DJ.

0: αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,43 και Magic οικογενειακό μόνο 4,48. Nescafe Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes σε χρυσές τιμές. Ξενή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,90. Lipton Ice Tea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
2: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
3: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
4: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.
5: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
6: Για σχολικά.
5: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
6: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
5: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
7: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
5: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
7: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
8: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
9: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
10: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
9: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
10: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
11: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
12: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. We don't stop the music.

0: Αγαπημένο σου Radio Show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα 5η, 16 Ιουλίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Will I Am, Τρενάκρια με Αλεξάνδρα Στάν και Πινάου. Επίσης θα πάμε 21 χρόνια πίσω στο 2005 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ολλανδία σαν σήμερα. Ξεκινάω όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Peggy Goo και Ara Stars στο Woman.

μερικά καλοκαίρια η Peggy Goo είχε κάνει τεράστια επιτυχία με το It Goes Na Na Na. Τώρα επιστρέφει με την Ira Star στα φωνητικά και το Woman, το οποίο βέβαια δεν νομίζω να έχει την ίδια τύχη. Και πάω τώρα στον Will I Am και το νέο του single μετά το East LA, το οποίο ακούγεται σαν να παραμένει κοντά στα πρώτα του βήματα και τις αναφορές που τον διαμόρφωσαν πριν κυριαρχήσει στην παγκόσμια pop σκηνή. Στο Sick and Foos συνεργάζεται με τους Lil Mr. E και Toxica, οι οποίοι εκπροσωπούν τη νέα underground digital rap σκηνή για ένα τραγούδι που μεταφέρει τις ρίζες του από το ανατολικό LA σε ένα φωτεινό γεμάτο μπάσα εορτασμό της κουλτούρας των Chicano. Και για εσάς που δεν ξέρετε ποιοι είναι οι Chicanos, να σας πω ότι είναι οι άνθρωποι με καταγωγή από το Μεξικό που ζουν στην Αμερική. Πρώτη νέα κυκλοφορία για τον Will.i.am έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Ήταν η Μωράντι με το Miss Kali Hallelujah και δεν πέρασε πολύ καιρό από τότε που σας παρουσίασα το νέο τραγούδι από τους Τρενάκρια αλλά και από την Αλεξάνδρα Σταν. Το Dance Project από την Ιταλία και η star του Mr. Saxo Beat ενώνονται τώρα και κυκλοφορούν το We Are Free. Το track αναμένεται να γίνει επιτυχία και αυτό θα το καταλάβετε από τα πρώτα και όλες δευτερόλεπτα. Ο λόγος είναι η πασίγνωστη μελωδία που είναι βασισμένο. Το επερχόμενο hit έχει σάμπλο από το Small Town Boy, τον Bronski Beat του 1984. Νέα συνεργασία, νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hi, we are Trinacria and you are listening to our new single on New Music Show with John. No.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Πέμπτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο, μη φύγει κανείς.

0: Αποστάρω, feeling happy στην τοποθεσία των παξιωνίνων. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed, που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sensei, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Αν δεις τον ύπνο σου ποδήλατο, βόλτα θα κάνεις. Αν είναι πολλά ποδήλατα, θα βρεθείς σε άλλη χώρα. Αν είναι πολλά, πάρα πολλά ποδήλατα, σε όλους τους τύπους, για όλες τις ηλικίες. Mountain, τρίκυκλα, παιδικά, πατίνια, σκούτερ, rollers, κράνη και αξεσουάρ, στις καλύτερες τιμές. Τότε είσαι στο Funny Bunny.
2: Ψάχνεις για ποδήλατο? Ξύπνα και έλα στο Funny Bunny.

0: Τέτοια ποικιλία και τέτοιες τιμές ούτε στον ύπνο σου.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας σε είδη μπεμπέ και παιδικά ρούχα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες εκπτώσεις.
2: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
4: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχαροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
5: 55 λεπτά την ώρα, κάθε ώρα. Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ο αγαπημένος σου DJ.
6: Hi, what's up, this is Lady Gaga.
7: The new music show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
8: My name is Benson Boone.
9: Hey, this is Calvin Harris.
10: Hello, this is Claude.
11: Hi, this is Taylor Swift.
12: Hi, I'm Selena Gomez.

0: δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Πέμπτη. Είμαι ο Γιάννης Μπουτσίκας, βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και είναι από τον Hugel και την Ultra Nate, Moving to the Sun. Και πάω τώρα στους P-Now, οι οποίοι ξεκίνησαν να δουλεύουν το chemistry στο παλιό διαμέρισμα της Marilyn Monroe στο Los Angeles. Ο Nick Littlemore, μέλος του συγκροτήματος αλλά και των Empire of the Sun, είχε την ιδέα να ηχογραφήσουν δύο από τα αγαπημένα του τραγούδια μαζί, το Coma των Interactive και το Vitamin C των Can. Δεν πέρασαν πολλοί μήνες μέχρι να βρει τον Masterpiece έναν ανερχόμενο καλλιτέχνη από την Αγγλία. Ταξίδεψε λοιπόν στο Λονδίνο, όπου το συνάντησε στις 3 το πρωί σε μια πόλη που ονομάζεται Peng. Ο Masterpiece δεν είναι τυχαίο όνομα. Στις αρχές του 2024 κέρδισε το περίφημο βραβείο Rising Star στα Brit Awards, εξαργυρώνοντας τον τόρο που είχε κάνει με το τεμπούτο του άλμπουμ How to Turn a Town Red. Η συμμετοχή του στο Chemistry αναμένεται να το σπρώξει ακόμη περισσότερο στα παγκόσμια charts. Νέα συνεργασία έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hey, I'm Peter.
2: And I'm Nick, and we're Peng Out. We want to share with you our new singles.

Μαντόνα στο New Music Show από τα αγαπημένα μου αυτό το καλοκαίρι και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2005, όταν το Lonely του Akon ήταν το δεύτερο single από το debut του album Trouble. Το χαρακτηριστικό στοιχείο του τραγουδιού είναι το ψηλός ενότες hook. Αυτή η τεχνική είναι γνωστή ως Chipmunk Soul, ένα στυλ παραγωγής που έγινε δημοφιλές στις αρχές δεκαετίας του 2000. Ο star της R&B πήρε το κλασικό hit Mr. Lonely του Bobby Vinton από το 1964, επιτάχυνε τον ήχο και ανέβασε τον τόνο. Όταν κυκλοφόρησε ανέβηκε στο νούμερο 1 σε διάφορες χώρες όπως Αγγλία και Γερμανία, όπου στην τελευταία έμεινε στην πρώτη θέση για 8 εβδομάδες. Στην Αμερική έφτασε μέχρι το νούμερο 4. Το βίντεο κλιπ, το οποίο εκτόξευσε περαιτέρω τη δημοτικότητα του τραγουδιού, έδειχνε τη νεαρή Kat Graham ως το ερωτικό ενδιαφέρον του Akon πολύ πριν εκείνη γίνει γνωστή στο ευρύτερο κοινό, πρωταγωνιστώντας ως Bonnie Bennett στο The Vampire Diaries. Το Lonely λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων διαμαντένιο στη Βραζιλία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ολλανδία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 21 χρόνια.

0: ένταση, πάθος, αδρεναλίνη. Titan Gym, το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym, από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη, αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
1: Τώρα με μια συνδρομή έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
2: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
3: Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Opel Trade Up. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο με ένα ολοκένουργιο Opel της επιλογής σας και ανακαλύψτε το δικό σας προνομιακό όφελος στο επίσημο δίκτυο Opel.
4: Tullis Motors ΑΕ.
5: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
4: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
5: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
4: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
6: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
7: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
8: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
9: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα Πέμπτη. Είμαι ο Γιάννης Μπιτσίκας και έχω μαζί μου όλες τις νέες επιτυχίες όπως αυτή εδώ από τον Dati. Επιτυχία στο Shazam Chart στη χώρα μας, Take Me There. Και πάω τώρα στον Νίκο Σάντος, ο οποίος έχει γράψει μερικά από τα μεγαλύτερα hits της κεντρικής Ευρώπης τόσο για τον εαυτό του όσο και για άλλους καλλιτέχνες. Τώρα μας παρουσιάζει ένα καλοκαιρινό γεμάτο ενέργεια ύμνο, το Why Don't You Stay. Το περιβάλλει θετική ενέργεια και μας προσκαλεί να απολαύσουμε τη στιγμή, να γιορτάσουμε το εδώ και τώρα και να δημιουργήσουμε αξέχαστες αναμνήσεις με φίλους. Για τον ίδιο είναι σαν το soundtrack μιας καλοκαιρινής νύχτας που μπορεί να πέρασε, όμως εξακολουθεί να υπάρχει αφού ήταν καταπληκτική. Ο Νίκος Σάντος γεννήθηκε στη Βρέμη αλλά μεγάλωσε στη Μαγιόρκα της Ισπανίας. Αυτή μάλιστα η διπλή κουλτούρα βγαίνει πάντα στη μουσική του αφού καταφέρνει να συνδυάζει την γερμανική παραγωγικότητα με το μεσογειακό χορευτικό πάθος. Νέο single έρχεται τώρα στο New Music Show.

Ήταν η Madonna με το Love Sensation και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Η Galleon ήταν ένα house project από τη Γαλλία που αποτελείται από δύο μέλη και μπήκαν στη δισκογραφία το 2001 με το εκπληκτικό dance hit So I Begin. Μπορεί στην Αγγλία να έφτασε μόνο μέχρι το νούμερο 36, έγινε όμως μεγάλη επιτυχία στη χώρα τους καθώς μπήκε στο Top 10, όπως επίσης ακούστηκε πολύ και στη χώρα μας. Σημείο αναφοράς ήταν τότε και το βίντεο κλιπ όπου πρωταγωνιστικό ρόλο είχε το μοντέλο Τζίτκα Ογκουρέκοβα. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: ή χωρίς το φεντόνατό. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
1: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
2: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
3: Και τι άλλο, Αντώνη?
2: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
4: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
2: Ποιο σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Στάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλομυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 17 Ιουλίου Ιωάννινα. Θέατρο ΕΙΝ Φρόντζου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξει το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσει την παρέα. Για τι μεσημεριανέ λιγούρε. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό brunch. Κρύα και ζεστά snack, ζουμερά burger, club sandwich και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
6: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
7: Όταν τα Ιωάννινα θέλουν επιτυχίες, συντονίζονται εδώ.
8: Hi, this is Ariana Grande.
9: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
10: I'm Drew, we're the Chainsmokers.
11: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
12: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
13: John Boudzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα, πέμπτη, ο Γιάννης Μπουτσίκας και ήταν ο Alex Warren με το Fever Dream. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 16 Ιουλίου 2007, το πρώην μέλος των Atomic Kitten, η Kerry Katona, μαζί με την οικογένειά της, έπεσαν θύματα ληστείας στο σπίτι τους. Οι τρεις κουκουλοφόροι με απειλή μαχαιριού έκλεψαν δύο τηλεοράσεις, Xbox, PlayStation, κοσμήματα, ρολόγια και καθώς έφευγαν πήραν και τα κλειδιά από το πολυτελέστατο αυτοκίνητο της οικογένειας. Η τραγουδίστρια έγινε γνωστή με τις Atomic Kitten, αλλά έφυγε το 2001 όταν έμεινε έγκυος. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους ήταν βέβαια και η διασκευή στο The Tide Is High των Blondie που θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Νέα κυκλοφορία Mondo και Location, και πάω τώρα στην σχέση των Μακές με τη house μουσική, η οποία συνεχίζεται να μεγαλώνει χρόνο με τον χρόνο, και αυτό αποδεικνύεται και με το Come Back Tomorrow. Το project έχει βάλει στο track τις χαρακτηριστικές του κιθάρες, και στα φωνητικά είναι ο Λίμα, ένας ταλαντούχος καλλιτέχνης από την Ολλανδία που πρόσφατα συνεργάστηκε με τους διεθνείς παραγωγούς Fall Amour και Marcel Vogel. Ένα cool εθιστικό hit έρχεται τώρα, τελευταία νέα κυκλοφορία σήμερα Πέμπτη στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα 5η 16 Ιουλίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Ray Dalton και Got That High. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουπλίν 78 μεζούρες μόνο 4,45. Αριέλ υγρό απορρυπαντικό 80 μεζούρες μόνο 14 ευρώ και 5 λεπτά. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο, Kleenex Spray Foam σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
2: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
3: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 3685 208.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Δωδώνης 4. Μηνιαίο παγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Opel Trade Up. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο με ένα ολοκένουργιο Opel της επιλογής σας και ανακαλύψτε το δικό σας προνομιακό όφελος στο επίσημο δίκτυο Opel.
9: Tullis Motors ΑΕ.
10: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
9: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
10: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
9: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
2: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
3: Για σχολικά.
2: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο, που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν ανακαλύπτης μυστικούς θησαυρούς.
3: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
2: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
2: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
4: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
5: Εδώ και 10 χρόνια, το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα, το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, cross cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
6: Και για εσάς που θέλετε ευεξή

0: Και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπε στο www.titanssr.gr.
1: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
2: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου. Βρεκοχώρη.
3: Εννοείται.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στις 16 Ιουλίου του 1989, σαν σήμερα, γεννήθηκε ένας ποδοσφαιριστής που δεν είναι και πολύ εύκολο να πεις το όνομά του, ο Σέρχιο Μπουσκέτς. Το είπαμε και τα καταφέραμε. Το όνομα της Courtney Love από την άλλη είναι κάπως πιο εύκολο. Το 2003, σαν σήμερα, της πρότεινα να κάνει τη ζωή της reality, αλλά είπε όχι. Ναι, έλεμε στον Morrissey, που το 2012, σαν σήμερα, έπαιξε στο Λυκαβιτό. Έτσι θα λένε στο μέλλον οι απόγονοι μας. Θα λένε επίσης ότι το 2001, σαν σήμερα, ο Robbie Williams πήγε στο νούμερο 1 με το single Eternity και έμεινε εκεί 2 εβδομάδες.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ.

0: περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουβλάκια χοιρινά ή μπιφτέκια κοτόπουλου, μόνο 6,90 το κιλό. Τρικάλων λευκό αγελαδινό, μόνο 4,90 το κιλό. Πεσκανόβα γάμπαρη Αργεντινής, 500 γραμμάρια, μόνο 9,77. Χρυσή ζύμη, πίτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργεις καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργεις καφέ. Στην πλατεία Πάργεις, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργεις και φύγες.
2: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φοιτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων γενικού λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 13 έως 22 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή. Μαζί στην Αριστεία.
4: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
5: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
4: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
6: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Don't stop the music.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Opel Trade Up. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο με ένα ολοκένουργιο Opel της επιλογής σας και ανακαλύψτε το δικό σας προνομιακό όφελος στο επίσημο δίκτυο Opel.
1: Tullis Motors ΑΕ.
2: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
1: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
2: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
1: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
4: Ίασης ΣΠΑ. Ίασης ΣΠΑ. Ίασης ΣΠΑ. Πρέπει να το θυμάμαι.
5: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
4: Το Ίασης ΣΠΑ φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
5: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
4: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
5: Στο Ίασης ΣΠΑ στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίασης ΣΠΑ. Η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
6: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
7: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
6: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
7: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
8: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
9: Ένας και μοναδικός. 89,6 Radio DJ.

0: Γευστικές αποδράσεις στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στο ναύπλιο. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα. Διαχρονική η ομορφιά του ναυπλίου και ένα μέρος με μακρά ιστορία. Περιπλανήσου στα γραφικά σοκάκια της παλιάς πόλης, απόλαυσε ένα καφέ κάτω από το παλαμίδι με θέα το μπούρτζι, κάνε ένα χαλαρό περίπατο στην Αρβανιτιά, στη δύση του Ηλίου, επισκέψου την πλατεία Συντάγματος, εκεί όπου βρίσκεται η πρώτη βουλή της Ελλάδας. Αν ψάχνεσαι για μία βουτιά στη θάλασσα, το τολό και η παραλία του Καραθώνα θα σε αποζημιώσουν. Και όταν πεινάσεις, τεράστιος ο γαστρονομικός χάρτης στο ναύπλιο, από μαγειρία και μεζεδοπολία έως κλασικές ταβέρνες με ψάρι ή κρέας, όπως και υπέροχα ιταλικά εστιατόρια. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: How you like that?

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sensei, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Το ταξίδι των ονείρων σου σε περιμένει. Σκάναρε την κάρτα Bonus Γαλαξίας και μπες στην κλήρωση για μια μοναδική 9ήμερη κρουαζιέρα για δύο με την Cruiseway και την MSC Cruises. 55 χρόνια γαλαξίας.
2: Γιώργο, πού είσαι?
3: Έρχομαι!
2: Μα γιατί αργείς?
3: Γιατί δοκιμάζω αν χωράνε όλα στο αμάξι.
2: Ποια απ' όλα?
3: Το στρώμα, τα μπρατσάκια, τα κουβαδάκια, τα σωσίβια, τα βατραχοπέδιλα, τη μάσκα, την ομπρέλα.
2: Καλά, παραλία πάμε ή για μετακόμιση?
4: Για να είσαι έτοιμος για κάθε καλοκαιρινή απόδραση, μία στάση στα Funny Bunny σε βάζει στον πειρασμό να τα πάρεις όλα.
5: Στα Funny Bunny θα βρεις τεράστια ποικιλία σε είδη θαλάσσης για διασκέδαση και πρακτικότητα στις διακοπές σου.
4: Funny Bunny, το καλοκαίρι σου
5: ξεκινά από εδώ.
4: Των Φρονίμων τα παιδιά διαλέγουν πρώτα. Μόνο στα καταστήματα Funny Bunny και στο e-shop μας funnybunny.gr επιλεγμένες σχολικές τσάντες και κασετίνες με έκπτωση μείον 25% για λίγες μόνο ημέρες, αποκλειστικά με τη χρήση της Funny Bunny Club Card. Ετοιμάσου για τη νέα σχολική χρονιά με στυλ, ποιότητα και μοναδικές τιμές.
6: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιόνινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
7: Από το 1957 το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά, ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.

0: είναι η κούφια βελόνα. Δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια. Τότε τι είναι?
1: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζηαθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
2: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.
3: Ίασις σπα. Ίασις σπα. Ίασις σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
4: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς?

0: τέλεια. Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
1: Στο Ίασις Πάστα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπι 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίασις Σπα. Η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
2: Μαύρη σαμπούκα. Έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
3: Και τι άλλο, Αντώνη?
2: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
4: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
2: Ποιο σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Στάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλομυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 17 Ιουλίου Ιωάννινα. Θέατρο Εΐν Φρόντζου. Προπόληση εισιτηρίου.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.

ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
2: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
1: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
2: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζήσεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Continuous hit music.

0: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.
1: Έτσι πρέπει disco machine.
2: 89,6 Ιωάννινα DJ.

0: στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
2: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
1: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
2: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
3: Δεν υπάρχει άλλος σαν τον DJ.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στις 16 Ιουλίου του 1989, σαν σήμερα, γεννήθηκε ένας ποδοσφαιριστής που δεν είναι και πολύ εύκολο να πει το όνομά του, ο Σέρχιο Μπουσκέτς. Το είπαμε και τα καταφέραμε. Το όνομα της Courtney Love, από την άλλη, είναι κάπως πιο εύκολο. Το 2003, σαν σήμερα, της πρότεινα να κάνει τη ζωή της reality, αλλά είπε όχι. Ναι, λέμε στον Morrissey, που το 2012, σαν σήμερα, έπαιξε στο Λυκαβιτό. Έτσι θα λένε στο μέλλον οι απόγονοι μας. Θα λένε επίσης ότι το 2001, σαν σήμερα, ο Ρόμπι Ουίλιαμς πήγε στο νούμερο 1 με το single Eternity και έμεινε εκεί 2 εβδομάδες.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς

0: Το soundtrack της γεύσης στον 89,6 Radio DJ Ioannina.
1: Ένα από τα πιο γευστικά φαγητά είναι το Imam Baildi. Ακόμη και ο Σωτήρης Μουστάκας στην ταινία Ο Ρος Γάτος το έχει μαγειρέψει.
2: Πάμε σε ένα παραλιακό κέντρο Αρχιμίδη.
3: Έχω μαγειρέψει στο σπίτι Imam Baildi και πάντως σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Το διάσημο Imam Baildi είναι συνταγή τουρκικής κουζίνας, το οποίο απολαμβάνουμε ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Το βασικό συστατικό του είναι οι μελιτζάνες. Για την προετοιμασία κόβονται κατά μήκος και αφού τηγανιστούν, γεμίζονται με διάφορα λαχανικά όπως ντομάτα, κρεμμύδι, σκόρδο και μαϊντανό. Έπειτα, ψήνονται σε φούρνο για να δέσουν τα υλικά. Το πιάτο σερβίρεται ζεστό ή κρύο και συνήθως συνοδεύεται με ρύζι και τυρί. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του. 89.6 Radio DJ. No other station brings you the hits.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: don't understand what's going on here.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
2: Excuse me, Mr. DJ.
1: Και ένα ρεύμα. We came, we saw, we kicked it. 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.
3: Okay. Radio DJ. Hey, I'm Justin Timberlake. Now, everybody.

0: δεν υπάρχει άλλος σαν τον DJ.
1: Hey, it's Sabrina Carpenter.
2: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννη.

0: Σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Στις 17 Ιουλίου του 1955, σαν σήμερα, άνοιξε τις πύλες του το πρώτο θεματικό πάρκο στον κόσμο, η Disneyland. Αρκετά χρόνια μετά, το 1983, σαν σήμερα, οι Take That είχαν την πρώτη τους επιτυχία στα charts με το Prey. Λίγο πριν, το 1987, σαν σήμερα, ο Ozzy Osbourne και η Black Sabbath μπήκαν στις φυλακές των ΗΠΑ. Δεν έκαναν κάτι παράνομο, μπήκαν στη φυλακή για να διασκεδάσουν τους φυλακισμένους με τη μουσική τους. Για τη συμβολή τους στη μουσική, αλλά και για τη φιλανθρωπική του δράση, έλαβε τιμητικό έπαινο ο Bono των YouTube το 2013, σαν σήμερα.
2: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: 89,6 Radio DJ.
4: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
2: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.